0: now. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way.
1: Logan, you still have time.
2: Είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I wanna talk to you.

0: ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Θα!
7: Και μετά τις εκλογές.
8: Αχ, και να ξέρω.
9: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
10: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
9: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
10: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
11: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
13: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
14: Good morning.
13: Στα γαλλικά?
14: Bonjour.
13: Στα ιταλικά?
14: Buongiorno.
13: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
14: Πού αλλού? Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
15: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
13: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πατράς. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε μόλις. Ξεκίνησε μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε, σαν τους πυράβλους που έπληξαν και την ώρα που κοιμόμασταν την Τεχεράνη. Γιατί βλέπουμε ότι αναζωπηρώνονται πάλι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και στην Περσία. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής, Άγγελος Γιαναράκης μαζί μας όπως κάθε Πέμπτη, αλλά μην το δένετε και κόμπο.

8 και 6 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεσποινίδες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. 5η 11 Ιουνίου 2026, το Σωτήριον ετός. Βαρθολομαίο και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλος και Κρυμαίας και Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα σήμερα, με τον ήλιο να δέλει στις 6 και 2 και να βασιλεύει στις 8 και 47. Η μέρα μεγαλώνει συνεχώς και φτιάχνει τη διάθεσή μας. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Σήμερα, οπότε εδώ που είμαστε στο στούντιο, θα παίξουμε μπαλίτσα. Ξεκινάει και το Μουντιάλ.

0: Θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 76%, ηλιοφάνεια λέει, με υψηλές θερμοκρασίες, 29 30. Αύριο, κατά παράδοξο τρόπο, βλέπω τους κεραυνούς του Θόρ με υψηλές θερμοκρασίες, με 27 βαθμούς Κελσίου, βροχή, μην πω καταιγίδα, έτσι. Έχει γίνει το κλίμα τροπικό. Μίστερ Γιαναράκης, welcome.
1: Καλημέρα.
0: Μπούγιουρουμ.
1: Πώς είσαι?
0: Μπούγιουρουμ.
1: Σε βλέπω προβληματισμένο.
0: Ταμάμ.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα σε όλους.
0: Όχι, δεν είμαι προβληματισμένος. Παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν κάτι αγριογούρουνα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
1: Αγριογούρουνα.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι στο Κατάκολο έδεσαν 3 κρουαζερόπλια και άφησαν 13.000 κόσμο και εδώ πέρα.
1: Δεν ήρθε κανένας.
0: Ακόμα τίποτα. Παρά το γεγονός ότι έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται εκεί στην Παναγαγή διάφοροι τύποι να δούμε αν θα κλείσουν, δεν θα κλείσουν, θα πάρουν την ομάδα, θα την πάρουν την ομάδα. Παρά το γεγονός ότι εκεί στα προσφυγικά που μένω είναι ένα μπάχαλο.
1: Αυτό είχα... θα ήθελα να μάθω λίγο τι εννοείς.
0: Τι να μάθεις, άστο, μπάχαλο. Εντάξει. Μπάχαλο, όλα καλά.
1: Έχουν φτιάξει τα πεζοδρόμια, έχουν κάνει.
0: Ναι. Όλα καλά, όλα καλά. Πέφτουν πυράβλοι στη Μέση Ανατολή πάλι.
1: Εντάξει, δεν πρόκειται να τελειώνει.
0: Αλλά τα αγριογούρουνα στο Πανεπιστήμιο είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Βασικά, εγώ θεωρώ ότι απλά ήρθαν.
0: Θα δώσω εξήγηση και σε αυτό.
1: Και στα αγριογούρουνα.
0: Όπως έδωσε εξήγηση στους Καρχαρίες.
1: Και, ναι, το είδα και αυτό. Ναι. Και θέλω και μια εξήγηση ακόμα.
0: Ναι, τι εξήγηση.
1: Για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να έχανε χθες το βράδυ.
0: Είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να χάσει χθες το βράδυ με τίποτα.
1: Αυτό περίμενε.
0: Ακόμα και όταν τα έβαλε ο Φουρνιά και βρεθήκαμε οι Παναθηναϊκοί πίσω στο σκορ.
1: Και αστράκαρε και ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, λοιπόν, δεν θα έχανε φίλες και φίλοι ο Παναθηναϊκός με τίποτα αυτό το βράδυ. Γιατί? Ο αγώνας έγινε 10 Ιουνίου. Μετά μου λες, μην είσαι προληπτικός, μην πιστεύεις στη μοίρα, στο Κισμέτ.
1: Όχι Κισμέτ, παιδάκι μου.
0: Κισμέτ. Πεπρωμένο.
1: Ναι, εντάξει,
0: το πεπρωμένο φυγήν αδύνατο. Ή φαγήν αδύνατο.
1: Α, τι λέξει το Κισμέτ.
0: Δεν είναι το Κισμέτ.
1: Το Κισμέτ, τι είναι.
0: Ανατολική.
1: Ινδική, ινδική μπορεί να είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι τουρκική πάντω.
1: Ναι, έχει δίκιο, και μάλλον πρέπει να είναι Ινδία, κάπου εκεί κοντά.
0: Λοιπόν. Καλά.
1: Για πε μα όμω τελικά, τι έχει γίνει, γιατί.
0: 10 Ιουνίου.
1: 10 Ιουνίου, για πάμε.
0: Χθεσινή ημέρα. Ο Παύλο Γιαννακόπουλο εγγράφει πρώτη φορά μέλο του συλλόγου το 1971. Πρόσεξε. Μόλις άρχισα.
1: Κάθομαι, περιμένω.
0: 10 Ιουνίου. Εξελέγει διαβοής πρόεδρος των Αρασιτέχνη το 1987. 10 Ιουνίου 2018 έφυγε από τη ζωή. Εκεί ψηλά που ήταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος δεν θα αφήναμε τίποτα.
1: Πρέπει να ξεκατάρρεις
0: τους επιγόνους του, τους απογόνους του, τους διαδόχους του να χάσουν το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό.
1: Αυτό. Ναι, μπορεί να επηρέασε. Δηλαδή, όπως πήγαινε ο Φουρνιέ να ρίξει π.χ. ένα τρίποντο, πάπ του σκέφτηκε μετά από πάνω ψηλά.
0: Κισμέτ.
1: Κισμέτ. Ναι. Εγώ απ' την άλλη μπορώ να σου πω ότι αν κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αν δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες, θα είχαμε θύματα καταρχάς.
0: Όχι μόνο.
1: Και δεύτερον, σίγουρα ο Ολυμπιακός, γιατί να μην κάτσει να παίξει ένα παιχνιδάκι ακόμα και στο σεφ.
0: Δεν θα πω αυτό εγώ. Επειδή α μου επιτρέψει έτσι με το σπουδαίο μπάσκετ που έπαιξε στην καριέρα μου. Και έφτασα μέχρι το Madison Square Garden εκεί που γιουχάραν τους. Τώρα όλα γίνονται.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι τώρα όλα γίνονται. Είναι πολύ κουρασμένες και οι δύο ομάδες. Φάνηκε αυτό χτες. Ο Ολυμπιακός φάνηκε πολύ πιο κουρασμένος. Αν δεν ήταν ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός θα είχε χάσει με μεγάλη διαφορά.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Φουρνιέ κράτησε τον Ολυμπιακό.
1: Τι ποσοστό δίνεις?
0: Δίνω
1: 55-45.
0: Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, μπορεί να δίνα και 70-30 στον Ολυμπιακό. Τώρα δίνω, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, δίνω 55-45 στον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε,
0: που είναι ένα ποσοστό που δεν είναι τίποτα.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι. Είναι ένα καλάθινα. Ναι. Αλλά...
0: εάν ο πέμπτος τελικός γινόταν στο ΆΚΑ, θα σου έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός παίρνει δύναμη από το ΣΕΦ.
0: Καλά, όλοι οι ομάδες παίρνουν την έδρα τους δύναμη.
1: Και έχει πιο μεγάλο βάθος σε σχέση με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Οπότε...
0: αυτή τη στιγμή έχει πιο μεγάλο βάθος γιατί έχει ο Παναθηναϊκός πολλούς τραυματίες. Και στη διάρκεια του αγώνα, όταν προκύπτουν πολλά φάουλ, πρέπει ο Παναθηναϊκός να χειριστεί. Εχθές είδαμε, βγήκαν το Λιόπουλος, Καλαϊτζάκη, βγήκαν ο ένας στο πρώτο ημίχρονο, ο άλλος στην παράταση, στις παρατάσεις.
1: Ο Τολιόπουλος καθάρισε το παιχνίδι.
0: Επιτέλους,
1: ο Σόρτς. Το τον είχε βγάλει στη σέντρα ο Αταμάν.
0: Ο Σόρτς ήταν καταπληκτικός. Αν ήταν λίγο πιο ψηλός, γιατί βλέπεις την άμυνα τον μποστάρει ο Φουρνιέ και εκεί έχουμε κλάματα. Αλλά στην επίθεση, άμα πάρει φόρα εκεί πέρα, του αφήνει πίσω.
1: Ναι, είναι σβούρας.
0: Ευέλικτος βούρας, να
1: είναι
0: σβούρας. Μικρό στο μάτι,
1: μεγάλο
0: στο lay-up.
1: Στο
0: lay-up.
1: Μπορεί και να κάνει
0: και ο Νάιτζελ Χέις έκανε δουλειά και πρέπει να. Για όλους εσάς που λέγατε το μύτο πεθαμένο, τελειωμένο, πρώην παίχτη και κάτι, να μην πω τη λέξη που έχει σχέση με τους ανδρικούς αδένες. Ο Μίτογλου εχθές έφαγε ξύλο, έδωσε ξύλο. Ο Μίτογλου εχθές ήταν X-Factor. Βγήκε ο Λεσόρ, τραυματίστηκε εκεί. Ο Μίτογλου έπαιξε συνεχόμενα λεπτά και ήταν καταπληκτικό.
1: Βασικά ήθελα να μου πεις, επειδή δεν έχω πάρει.
0: Ο Πίτερς έχανε την μπάλα μέσα τα χέρια του, φεύγει η μπάλα.
1: Ναι, πιάστε
0: το κοτσάνι, ρε παιδί μου. Σου λέω, αν δεν ήταν ο Φουρνιέ που είναι παιχταράς, είναι παίκτης NBA. Ο Φουρνιέ είναι παίκτης NBA. Ο Ολυμπιακός θα είχε χάσει με μεγάλη διαφορά.
1: Ξέρουμε καθόλου Λεσόρ τραυματισμός?
0: Θα δούμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα. Ρογκαβόπουλος.
0: Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει.
1: Όχι αν θα παίξει.
0: Είναι σεξ το παιχνίδι, το Σάββατο.
1: Σεξ είπες.
0: Ναι.
1: Στη σεξ ή σεξ.
0: Μπορεί και τα δύο.
1: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Όποιο κερδίσει θα. Εντάξει.
1: Θα κάνει έρωτα.
0: Εντάξει, ναι, μου πει. Στη
1: σεξ όμως είναι στη σεξ.
0: Φαλοκράτες. Και οι δύο σεξ θα κάνουν.
1: Και οι δύο.
0: Τώρα ποιο είναι ο. Energetic και όλα αυτά. Θα φανεί στο παρκέ.
1: Κάποιο θα περάσει καλά πάντως.
0: Ναι, αλλά η ουσία είναι ότι το παιχνίδι είναι νωρίς, είναι στις 6 γιατί αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Α, γι' αυτό είπε 6. Εγώ δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι στις 6 και
0: ναι,
1: όχι 9.
0: Γιατί έχει Μουντιάλ.
1: Καλά κάνεις και το είπες.
0: Ξεκινάει Μουντιάλ. Να. Η Ισπανία είναι το φαβορί, λένε οι Bookers.
1: Για στα στοιχήματα. Okay. Ναι. Να πάμε σε μια άλλη. Έτσι,
0: ναι.
1: Για το θέμα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Το συζητάγαμε πριν μπούμε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Πριν μπούμε στον αέρα,
0: ναι.
1: Ότι δεν είναι τραγικό το να βλέπεις 10 παίχτες στο γήπεδο και να είναι όλοι ξένοι.
0: Να πεις, πώς φαίνεται ότι είσαι του Στίβου.
1: Πώς
0: φαίνεται ότι είσαι του Στίβου.
1: Και να είναι όλοι ξένοι, ρε παιδιά. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά στο προηγούμενο παιχνίδι. Ποιος είναι Έλληνας?
0: Ο Τολιόπουλος και ο Μίτογλου δεν παίζανε στην πεντάδα.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν μιλάω για κάποια στιγμή που μπήκαν αυτοί οι δύο.
0: Κάποια στιγμή είδες 10 ξένους στο παρκέ.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Έγινε και χθες έγινε.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έβαλε ούτε έναν Έλληνα παίχτη.
0: Και χθες έγινε κάποια στιγμή.
1: Παιδιά, αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το κόκκινο και το πράσινο σορτσάκι.
0: Έχει τον Παπα-Νικολάου.
1: Πού τον είχε.
0: Ναι, και το Λαρετζάκι που τον έχει 12ο.
1: Ναι,
0: την κόμπρα.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μόνοι κερδισμένοι χθες στο γήπεδο.
0: Κάτι Καναδί, κάτι Μαλλιάδες εκεί, κάτι. Ναι.
1: Οι μόνοι κερδισμένοι στο γήπεδο χθες, ποιοι ήταν, Κωνσταντίνο μου?
0: Ναι.
1: Οι παίχτες, οι προπονητές και όσοι είχαν σχέση με τον μπάσκετ.
0: Κερδισμένοι ήμασταν κι εμείς γιατί είδαμε ματσάρα. Όλοι. Ήταν ματσάρα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, δεν κερδίζω εγώ, φιλαράκι μου. Εγώ μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν κερδίζω εγώ. Κερδίζει ο Πίτερς, που έχει φτιάξει μια ώρα περιουσία και καλά κάνει ο άνθρωπος, κερδίζει ο Μπαρτσόκας και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε α σταματήσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Κοίταγα την κερκίδα χθες.
0: Σταματήσουμε γιατί όχι τίποτα άλλο. Τρακάρει και με την ασφαλεία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Λοιπόν, να πω να τελειώσω την κουβέντα. Πω, λοιπόν, και γι' αυτό θα πούμε.
0: Τράκαρο δεν σου έχει συμβεί και εγώ έχω τρακάρει. Όλοι έχουμε τρακάρει. Αυτό τράκαρο με την ασφαλιά του. Κάποιο μου λέει είναι απεγνωσμένο. Μου λέει τράκαρο με την ασφαλιά του.
1: Να πω κάτι που είδα χθες στην κερκίδα. Και όσο έβλεπα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το επίπεδο των φιλάθλων, ειδικά αυτών που είναι κάτω, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ρε,
0: στα court seats, όχι απέναντι.
1: Καταρχάς δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω αυτό το πάθος, αυτό το Παναγία μου. Αν δεν κερδίσω Παναθηναϊκός, θα πάω σπίτι μου και θα πλακώσω τη γυναίκα μου στο ξύλο. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ, ρε παιδιά. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όχι αν θα κερδίσει το πράσινο σορτσάκι.
0: Το πέμπτο καλύτερο.
1: Η εθνική Ελλάδος είναι πάνω απ' όλα. Να παίζει ο Ρογκαβόπουλος, να παίζει ο Μίτογλου, να παίζει ο Ρογκαβόπουλος.
0: Τολιόπουλος,
1: θέλω να πω. Να παίζει ο Παπα-Νικολάου. Ποιοι άλλοι υπάρχουν, για πες μου λίγο.
0: Ο Πατρίνι εδώ, δικό μου, Μπαζίνας.
1: Καλώς είναι ο Μπαζίνας.
0: Θα παίζουν τα παιδιά εδώ.
1: Μιλάμε για εθνική Ελλάδος όμως. Μιλάμε για μια εθνική η οποία θέλουμε να τη βλέπουμε πολύ ψηλά. Πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα, ρε παιδιά, όταν δεν παίζει κανένας Έλληνας? Τι να πω. Παρένθεση, επειδή πήγε για τον Γιαννακόπουλο, κοίταγα ένα βιντεάκι που ανέβασε χθες.
0: Ναι.
1: Αν μετρήσω τις κατάρες και τις βρισιές που έριξε στον υποτιθέμενο άνθρωπο που. Πλάκα, ρε. Δεν, πραγματικά έπαθα πλάκα. Δεν ξέρω.
0: Τον κυνηγούσε να τον βρει.
1: Πού?
0: Εκεί στους δρόμους.
1: Παιδιά, συγγνώμη, δείτε
0: και
1: το βίντεο.
0: Και βίντεο.
1: Ναι, δείτε το βίντεο, πραγματικά. Εγώ λέω τώρα θα τον βρει στη γωνία και δεν υπήρχε κανένας.
0: Ένα με κάτι με ένα μηχανάκι, λέει ήταν.
1: Τι γίνεται, παιδιά, συγγνώμη.
0: Καλημέρα, Νίκο Τσούση. Καλημέρα, Νίκο Τσούση. Έχεις πάρει σήμερα τα υπογλώσσια σου, είσαι εντάξει. Τα...
1: Καλημέρα, Νίκο. Γιατί να πάρει υπογλώσσια
0: από χθες το βράδυ, εντάξει.
1: Ολυμπιακός πάρει... είναι ο Νίκος.
0: Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, όχι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, αυτό το πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Πήραμε και την Γυρολίγκα τώρα. Θα ασχοληθούμε με το. Με τον Αταμάν τώρα. Παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι. Χαλαρώστε, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται έξω.
0: Και πηγαίνετε. Να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας.
1: Ναι, ναι, παιδιά.
0: Είναι όλα καθάριστα. Πες μας, κύριε Γιαννάρακ, τι σημαίνει με τα οικόπεδα.
1: Πρέπει να έχουν καθαριστεί μέχρι 15 του μηνός.
0: Ναι.
1: Υπάρχει υποχρέωση με πολύ μεγάλο πρόστιμο σε περίπτωση που δεν το κάνατε.
0: Ναι.
1: Δεν αναμένεται παράταση. Αυτή η προθεσμία.
0: Όχι,
1: έχει
0: εμένα
1: ήδη...
0: μου είπανε χτες ότι μπορεί να γίνει να δοθεί μια παράταση. Όχι, λες εσύ.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν έχουν πρόβλημα να δώσουν παράταση. Έχουν πρόβλημα να ξεκινήσουν φωτιές.
0: Οι εταιρείες στα συνεργεία. Τα συνεργεία μου είπαν χθες δεν προλαβαίνουμε τώρα, τα θυμούνται όλοι σε τελευταία ώρα. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Υπάρχει κόστος.
0: Σου λένε εδώ ο Δήμος δεν καθαρίζει τα δικά του, θα καθαρίσω εγώ το δικό μου. Ας καθαρίσει πρώτα η πολιτεία, ο Δήμος τα δικά της, που δεν τα καθαρίζει. Να σου πει και ο Δήμος δεν έχω προσωπικό, σου λέει ο Δήμος. Και έτσι γίνεται κάτι, είναι ένα γαϊτανάκι, ναι.
1: Κοίταξε, γενικότερα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκινάει.
0: Πόσο πάει αυτό, και λέει ένα συνεργείο, παίρνει από 200 μέχρι 1000 μπορεί να φτάσει.
1: 200 ευρώ.
0: Πόσα οικόπεδα, πόσο στρέμματα είναι,
1: και...
0: τετραγωνικά είναι.
1: Και τι ζούγκλα έχει εκεί μέσα.
0: Να έχει δασώσει, να έχει.
1: Αυτό που πρέπει να τονίσουμε όμως είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή γιατί τα πρόστιμα πέφτουν βροχή.
0: Ναι.
1: Και επειδή το κράτος δεν έχει πρόβλημα να δώσει παράταση, ρε παιδιά, αλλά ήδη ξεκινήσαμε με φωτιές στο Λουτράκι.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε λίγες μέρες που αναμένουμε πάλι να έρθει κάποιος μικρός καύσωνας και αέριδες, να πούμε ότι περιμένουμε έντονους αέριδες, ειδικά το Σαββατοκύριακο.
0: Βοριάδες δηλαδή.
1: Βοριάδες και εγώ είπα και ψιλονοτιάδες κάποια στιγμή και αργότερα μέσα στη βδομάδα.
0: Βοριάδες είναι επικίνδυνοι.
1: Είναι. Αλλά. Τώρα θέλω να σου πω: αν βάλει κάποιο φωτιά, παιδιά, την πατήσαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε το κράτος σου λέει: πρέπει να το κάνεις. Και δεν μπορεί να περιμένεις τελευταία στιγμή. Όντως δεν προλαβαίνουν τα συνεργεία.
0: Γιατί το θυμόμαστε τελευταία στιγμή.
1: Γιατί, α, μπράβο.
0: Οπότε... Όχι, γιατί το θεωρούν και ένα, ο κόσμος το θεωρεί και ένα περιττό έξοδο. Σου λέει: δώμας ένα επίδομα.
1: Ναι.
0: Επίδομα. Cut.
1: Να δώσουν ένα voucher.
0: Voucher.
1: Cutting grass.
0: Ναι, αυτό.
1: Voucher cutting grass.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Να πάρω το νόμιμο του τζάπα να το πω.
1: Να πάρω και εγώ τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, ρε Κούλη, κάνε κάτι και εσύ γιατί τα πράγματα δεν βγαίνουν, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Έχουν δίκιο και από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες, έχουν δίκιο και από το κράτος, έχουν δίκιο όλοι να βλέπουμε φωτιές και να αναζωπηρώνονται από χωράφια τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ο άλλος.
0: Ναι.
1: Και επειδή το πρόβλημά μας, προσέξτε, είναι ή θα το κάνουμε όλοι ή κανένας.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Μα...
0: δεν είναι έτσι.
1: Θα
0: τι
1: το
0: είναι
1: κάνω
0: αυτό?
1: Εγώ για τους υπόλοιπους και άλλους θα το
0: τέτοιος
1: κάνει.
0: Είσαι, όχι ρε φίλε. Έχεις το οικοπεδό σου κάτω. Τι σε νοιάζει αν ο...
1: Μα αν πιάσει το διπλανό το γήπεδο φωτιά, θα δείξει σε μένα μετά.
0: Το γήπεδο.
1: Το γήπεδο, το χωράφι του.
0: Έχεις
1: δηλαδή.
0: Από, από χθες πάθει πατατράκηση.
1: Εγώ επειδή πέρυσι.
0: Ο άλλος έχει πάρει τα φάρμακά του, λέει.
1: Τα έχει πάρει. Να του δώσει και τα δικά μου.
0: Τι πάθατε χθες.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι η φωτιά ήρθε μέχρι το σπίτι μου δίπλα. Γιατί το διπλανό χωράφι ήταν ακαθάριστο.
0: Ισχύει.
1: Οπότε μία φωτιά θα ερχόταν και στο δικό μου το σπίτι και εγώ τι φταίω που το είχα καθαρίσει. Και ο διπλανός μου και ο παραδιπλανός μου. Παιδιά, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν φροντίζω για εμένα μόνο, φροντίζω για το διπλανό μου. Οπότε όλοι, παιδιά, πάρτε μια τσάπα.
0: Οι παροιμίες είναι σοφές των Ελλήνων. Αν καεί το σπίτι του γείτονα.
1: Θα καεί και το δικό σου, παιδιά.
0: Είναι σοφές. Εγώ και... πάντως σε ένδειξη παράσταση σήμερα ήρθαμε κόκκινη. Σήμερα στο στούντιο, Νίκο μου.
1: Το καφέ το δικό μου πιάνει. Το καφέ το δικό μου πιάνει.
0: Είναι προ το κόκκινο.
1: Κοράλο, κεραμιδί.
0: Ναι, κεραμιδί είναι περισσότερο. Δεν είναι καφέ η μπλούζα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι καφέ ακριβώς.
0: Εγώ σε ένδειξη πένθου συμπαράσταση στήριξη.
1: Στον Νίκο Τσούση.
0: Στον Νίκο Τσούση και στου άλλου φίλου Ολυμπιακού ήρθαμε κόκκινη η φανέλα σήμερα. Μπλούζα σήμερα στο στούντιο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι, όταν θα μάθουμε ότι τελικά δεν είναι Ολυμπιακό, αλλά Εθνική Αμερική και η Εθνική Γαλλία και οποιοδήποτε άλλο.
0: Εσύ με ποια ομάδα είσαι
1: στο Μουντιάλ. Εγώ πάντα μου αρέσει η Γαλλία. Έχω μια ένα
0: βίβλα
1: φανά. Έχω πάντα ένα νερό το μυαλό.
0: Αλλο Ζαφάν de la Patria. Ωραίο εθνικό.
1: Τον Εμπαπέ δεν κουστάρω πολύ. Είναι
0: ωραίο εθνικό.
1: Ωραίο εθνικό ύμνο και ωραίε οι Γαλλίδε. Και ωραίοι οι Γάλλοι.
0: Η στιγμή τη ανάκρουση των εθνικών ύμνων είναι πολύ ωραία στα Μουντιάλ.
1: Σωστό.
0: Εκτός από το γαλλικό ύμνο. Ναι, τι πες.
1: Και το, όταν, η ανάκριση των εθνικών ύμνων στην ελληνική μπάσκετ λίγκ που βλέπει 10 παίχτες ξένοι.
0: Ο Τζον Χιούστον και ο Βίλιαμ Χάμιλτον.
1: Και κατάλαβε τον τοίχο πάνω.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να το πω αυτό.
1: Έλα, πες, έλα.
0: Πώς φαίνεται η έλλειψη παιδείας, λες εσύ για αυτούς που κάθονται στα court seats και αυτά. ότι είναι κανίβαλοι. Λοιπόν, όταν έχουμε εθνικό ύμνο. Ρε παιδιά, οι άντρες. Εντάξει, οι γυναίκες δεν έχουν πάει στρατό. Ή τώρα ξεκινάνε να πηγαίνουν. Αν και φεύγουν, λέει. Φύγανε. Πήγανε 70, είναι, έχουν μείνει 40. Ναι, μην γεννάς. Λοιπόν, ναι, ναι. Και πάει ο Δένδιας για μασάζ για να μείνουν οι υπόλοιποι. Μην φύγουν. Λοιπόν, φίλε, δεν κάνατε προσκόπους. Δεν κάνατε στρατιώτες. Όταν είναι ο εθνικός ύμνος, δεν βάζουμε τα. Το είδα και σε εκπρόσωπο του κοινοβουλίου. Δεν λέω το όνομά της, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν καθόμαστε σταυροχέρι και δεν κοιτάμε την κερκίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έχει εθνικό ύμνο,
1: κοιτάμε τη σημαία, παιδιά.
0: Είμαστε σε στάση προσοχής. Παρακαλώ πολύ, εμπεδώστε το αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Μα δεν πήγατε κατηχητικό, δεν πήγατε προσκόπους, δεν πήγατε στρατιώτες, ήδη για τους άντρες αναφέρομαι. Εντάξει, η κυρία μπορεί να μην το ήξερε. Λοιπόν, παρότι είναι και στον πατριωτικό χώρο. Σε στάση προσοχής. Σε στάση προσοχής. Και κοιτάμε την ελληνική σημαία. Όπου βρίσκεται η ελληνική σημαία, γιατί την ώρα που παίζει ο εθνικός ύμνος, κάπου κυματίζει η ελληνική σημαία. Έτσι. Ή αν είσαι. Αν ακούγεται και ο εθνικός ύμνος, ας πούμε, της Γουατεμάλας ή της Γουαδελούπης ή του Αγίου Μαυρικίου, κοιτάς και τη σημαία του Αγίου Μαυρικίου σε στάση προσοχής, γιατί σέβεσαι τον εθνικό ύμνο της άλλης χώρας. Δεν καθόμαστε σταυροχέρι, σταυροπόδι ή τα χέρια πίσω από την πλάτη. Πού τα έχουν δει αυτά τα πράγματα, ρε παιδί? Δηλαδή πρέπει να πέσει μια βόμβα πνευματική σκέψη στον ελληνικό λαό, να γίνουμε όπως γίνανε οι παππούδες μας, ρε παιδί, και οι προπαππούδες μας.
1: Να σου δώσω ένα.
0: Ξέσπασε τώρα.
1: Ξέσπασε. Λοιπόν, θα πω εγώ μια δική μου έτσι. Ήμουν παρόν σε έναν αγώνα που έγινε πέρυσι και κάποια στιγμή βάζω τον εθνικό ύμνο. Μου ζητήθηκε να βάλω τον εθνικό ύμνο, ναι, σε αγώνα στίβου. Παιδικός αγώνας ουσιαστικά, ναι, και λίγο πιο μεγάλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και να είναι καλά ο Δημήτρης Πεκλερίδης,
0: ναι,
1: ο οποίος παίρνει το μικρόφωνο αφού τελείωσε ο εθνικός ύμνος και τα ψάλλει στους γονείς κυρίως, γιατί τα παιδιά τα καταλαβαίνω που καθόντουσαν τα παιδιά κάτω, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κοιτάγανε αλλού, μιλάγανε. Οι γονείς πάνω στην κερκίδα, ο ένας τα χέρια στις τσέπες και ο άλλος κοίταγε το βουνό ή δίπλα τον
0: Μασασούρα. Παίζει ο εθνικός και έχει το χέρι στη τσέπη.
1: Ναι, ναι,
0: είναι παιδιά. Δυνατόν. Γι' αυτό δεν είναι ούτε εθνικιστικό τώρα, ούτε ακραίο.
1: Ντροπή είναι. Απλά ντροπή είναι.
0: Παίζει ο εθνικός ύμνος. Τα χέρια κάτω.
1: Κάτω.
0: Σε στάση προσοχή στο σώμα. Κοιτάμε την ελληνική σημαία. Τελεία.
1: Πρόσεξε τώρα. Ναι. Και αφού τα ψάλλει σε ωραίο όμως, ναι, έντονο λίγο ύφος ο Δημήτρης Πεκλερίδης, ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΕΓΑΣ,
0: ναι,
1: ακούω, γιατί εγώ είμαι στην κερκίδα επάνω ψηλά και παίζω μουσική,
0: ναι,
1: ακούω τους γονείς να δυσανασχετούν. Τώρα τι φέρει τώρα ότι πας τώρα εδώ πέρα και μας τη λέει και από πάνω. Οπότε τι περιμένεις, τα παιδιά να το μάθουν από πού? Από τους γονείς που είναι απόντες.
0: Ποιοι άλλοι εθνικοί εμείς αρέσουν στο Μουντιάλ, εκτός από τη Γαλλία?
1: Μόνο ελληνικός, κανένας άλλος.
0: Δεν είμαστε στο Μουντιάλ.
1: Το ξέρω. Κοίταξε να δεις. Ο Ιταλικός είναι λίγο τραγουδιστός.
0: Ωραίος είναι Ιταλικός.
1: Είναι γενικότερα είναι τραγουδιστός.
0: Fratelli d'Italia.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Dov'è la Vittoria.
1: Ναι, sempre.
0: Όχι, αυτό ήταν το. Είναι το Αλέξιο αυτό.
1: Παναγία μου. Λοιπόν. Θα το πούμε και αυτό σήμερα. Δεν μπορώ, θα βγάλω.
0: Ποιον άλλο, ποιον άλλο.
1: Δεν έχω κάποιον.
0: Ο Γερμανικός δεν είναι ωραίος.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα, ρε, είναι πολύ ωραίος. Ο Γερμανικός. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν είναι. Ο Γερμανικός ύμνος, η μελωδία αυτή καταρχήν ήταν των Αυστριακών. Είναι κλεμμένος από τους Αυστριακούς.
1: Πολύ μεγάλη μουσική παιδιά.
0: Από την Αυστρο-Ουγγαρία των Αυστρούργων ο εθνικός ύμνος αυτός. Όχι η στίχη, η μελωδία είναι από τον Χάιντν. Από τον σπουδαίο Χάιντν. Έτσι. Είναι πολύ ωραίος ύμνος. Εντάξει. Έχουμε. Οι Γερμανοί δεν είναι φίλοι μας. Οκ, okay, το δέχομαι.
1: Του τούχτουν.
0: Ναι, θα μπορούσα εγώ να ζω στη Γερμανία. Πάντως είναι πολύ ωραία χώρα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Ο Ιταλικός είπε, ο Γαλλικός είπε, ο Αγγλικός.
1: Όχι. Όχι.
0: God save the king.
1: Όχι,
0: υπήρξε η μελωδία αυτή για λίγο χρονικό διάστημα, επειδή αυτή η μελωδία ήταν χρησιμοποιητό και για το γαλλικό ύμνο και για το Βαβαρία και στη Γερμανία. Αυτό ο ύμνος και για τη Γερμανία χρησιμοποιείται με άλλους στίχους. Λοιπόν, για λίγο καιρό, όταν ήρθε ο Όθωνας στην Ελλάδα, είχε χρησιμοποιηθεί αυτό η μελωδία. Η μελωδία και γιατί ω ελληνικό ύμνο. Το ξέρε?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Είδε τι μαθαίνει εδώ.
1: Μπράβο, μπράβο. Έχει καλά να μα πει για του εθνικού ύμνου.
0: Τίποτα. Υπογλώσσια, παιδιά.
1: Υπογλώσσια.
0: Υπογλώσσια.
1: Κατά
0: το Σάββατο, εντάξει, προμηθευτείτε.
1: Σήμερα ξεκινάμε Μουντιάλ. Καλά κάνεις και το λες. Ναι. Μεξικό με.
0: Κάτσε, τώρα δεν το έχω το πρόγραμμα.
1: Μεξικό με νομίζω με Νότια Αφρική. Νότια Αφρική νομίζω.
0: Τα έχουμε βάλει στην Πελοπόννησο.
1: Πρώτος αγώνας νομίζω είναι 9 ή 10, δεν είμαι σίγουρος. 9 είναι πάντως σίγουρα η έναρξη.
0: Τώρα με κάνεις να ανοίξω εδώ πέρα τα τευτέρια μου, τα κοιτάπια μου.
1: Τελετή έναρξη είναι 9, παιδιά. Ναι. Το έχω τσεκάρει. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι είναι 10 Μεξικό με Νότια Αφρική. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, παιδιά, διορθώστε με. Το Μεξικό όμως είναι σίγουρο, είναι στανταράκι. Εντάξει, αφού και το Μουντιάλ εκεί γίνεται. Και όχι μόνο. Και αυτό που διαβάζουμε τις τελευταίες.
0: Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο του Κουρασάο, μου λένε εδώ.
1: Του Κουρακάο.
0: Κουρακάο.
1: Κουρακάο. Το πιο μικρό, παιδιά, κράτος. Το οποίο έχει πολύ... είναι πιο μικρό ακόμα και από την Πάτρα. Και η... το πληθυσμό σας νομίζω είναι περίπου 110.000 κατοικοί.
0: Φαντάζει την Πάτρα να ήταν χώρα.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Η τελευταία κομμουνιστική χώρα στον πλανήτη. Και να πηγαίναμε ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Με σφυροδρέπανο.
0: Να πηγαίναμε ποδοσφαιρική ομάδα στους συντρόφους του Μεξικού εκεί πέρα. Ή στην Κούβα.
1: Θα αλλάζαμε και σημαία.
0: Εδώ κόκκινη. Πάει το Viva La Vitoria σήμερα.
1: Παναγία μου, είδαμε.
0: Να σου πω τώρα στην πλάκα.
1: Έλα, έλα. Είμαστε κομμουνιστές. Σε τι πράγμα.
0: Τώρα που δεν μας ακούει.
1: Στην καρδιά μπορεί.
0: Ποιος?
1: Στην καρδιά, ναι, είμαι εγώ κομμουνιστής.
0: Πού γιώ την καρδιά, αυτή τη, που είναι γλυκά.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι μέλι, ζάχαρη.
1: Εννοώ ότι αν ήταν αγγελικά πλασμένος ο κόσμος, θα ήθελα και ο διπλανός μου να ευημερεί, θα ήθελα να μοιραζόμαστε πράγματα.
0: Αυτό είναι χριστιανικό. Χριστιανική ειδική είναι αυτή.
1: Εντάξει, δεν είμαι υπέρ ότι όλοι είμαστε ήδη το ίδιο και όλοι να μοιραζόμαστε τα ίδια. Δεν είμαστε παιδιά. Υπάρχουν και βλάκες από τον πλανήτη.
0: Να μας πεις, λέει εδώ, φίλος ακροατής, πότε, μέχρι πότε είναι οι δηλώσεις.
1: Έχουμε 15 εβδόμου οι δηλώσεις, παιδιά. Μέχρι 15 έκτου είναι για την έκπτωση 3%, αν πληρώνετε βέβαια χρεωστικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το καθαριστικό σας.
0: Ναι.
1: 15 εβδόμου με 2% για εφάπαξη καταβολή, 31 εβδόμου πληρωμή βέβαια. Και αλλά εγώ πιστεύω 31 εβδόμου την έχουμε στο τσεπάκι μας την παράταση. Μην βασιστείτε βέβαια σε αυτό, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε, καταληκτική ημερομηνία 15 εβδόμου. Εντάξει. Από εκεί και πέρα.
0: Και πληρώνουμε πρώτη δόση τέλος του εβδόμου.
1: 31 εβδόμου, μπράβο. Ναι. Είτε FAPAX.
0: Το έχω σίγουρο, γι' αυτό το λέω ότι πληρώνουμε.
1: Ναι, και είσαι δόσεις 8.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Έχουμε και άλλα παιδιά.
0: Συμβάλλουμε στην επιδοματική πολιτική του κράτους.
1: Καταρχάς, έχουμε τα συγχαρητήρια από την κυρία Γεωργίεβα.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Κυρία Γεωργίεβα, περίμενα να τη δω γιατί είναι.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω ποια είναι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Okay, κυρία
0: συγχαρητήρια, γιατί πήραμε.
1: Λοιπόν, είναι Γενική Διευθύντρια του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου.
0: Διεθνούς, του.
1: Μπράβο, του Φουνουτού, γιατί έχουμε μεταμορφωθεί.
0: Ναι.
1: Η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή αποτελεί παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο.
0: Κοίτα, σε σχέση με όπως ήμασταν. Το 11
1: δεν είμαστε,
0: ή το 15, εντάξει, πολύ καλύτερα είμαστε. Άρα τώρα σταματήστε.
1: Στα οικονομικά.
0: Σταματήστε
1: μας.
0: Την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
1: Δεν μπορώ.
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Σε time out.
1: Πάμε σε time out.
0: Πάμε σε time out.
1: Έλα, να πούμε μετά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο

0: θα στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Θα!
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο γουρδούπης.gr.
12: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Και εντάξει, είναι στο Gay Parade, παίζει νομίζω Λούπα.
1: Το Ιράν χτύπησε, βλέπω, βάσει τον ΙΠΑ, Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Έχουμε αναθερμάνση.
0: Εντάξει, να σε σταθεί λίγο το κομμάτι.
1: Ήρθουν να πέφτουν πάλι πύραυλοι. Ωραίες δουλειές. Καλοκαιριάτικα.
0: Καλημέρα και στη ζωή.
1: Καλημέρα στη ζωή.
0: Να γεμίσουν εκεί πολλές κουφάλες.
1: Γιατί ζωή δουλεύει στο διατρίο, γι' αυτό το λέει ο Άγγελος.
0: Το λέω. Εγώ δεν εννοώ κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Για τις κουφάλες που υπάρχουν. Πολλές κουφάλες.
1: Εντάξει.
0: Γιατί
1: τώρα που πες, με αυτό πρέπει, θέλω δύο σφραγισματάκια ακόμα.
0: Θέλεις δύο σφραγισματάκια, έχεις και εσύ κουφάλες.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις με τις κουφάλες που έχουμε.
1: Κουρασάω το προφέρουν εδώ, λέει πάντως. Μην το λέτε κουρακάω.
0: Το κουρασάω. Το...
1: Έτσι το λένε ποτό. Εδώ.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Ναι.
0: Και το κουρασάν πήγα να πω.
1: Ναι. Ποια Ελλάδα, λέει, κουρασάω. Εδώ είναι το Ουσμπέκι, λέει, μου λένε. Είναι και το Ουσμπεκιστάν στο Μουντιάλ. Ναι.
0: Για να δούμε, παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Το πράσινο ακροτήριο έκανε την έκπληξη στην Αφρική.
0: Και IT.
1: Η Ιορδανία θέλει να κάνει και αυτή την έκπληξη. Το Ουσμπεκιστάν.
0: Δεν πρέπει και το Ιράκ με δουλεύεις. Μπήκε και η Τουρκία η διπλανή μας. Κοίταξε.
1: Με το Φάμπιο Καναβάρο το Ουσμπεκιστάν.
0: Το Καναβάρο.
1: Ναι, το θυμάσαι τον Καναβάρο.
0: Βεβαίως.
1: Καλός αμυντικός.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Πήγε στο Ουσμπεκιστάν και του πήγε. Ναι, ναι.
0: Κόφτη.
1: Δεν
0: μπαίναγε. Η μπάλα πέμναγε.
1: Λέγανε για τον Καλιτζάκη.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Καναβάρο ήταν πολυτελεία Καλιτζάκη.
0: Εντάξει. Ήταν το κλασικό. Περνάει η μπάλα, δεν περνάει ο παίχτη.
1: Έτσι. Αυτό είναι ο κανόνα.
0: Έχουμε και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε επίση, παιδιά, λοιπόν, θα πούμε έτσι δύο πράγματα για το Μουντιάλ.
1: Λαϊκή Δημοκρατία.
0: Λαϊκή Δημοκρατία, δεν να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ισχύει. Σήμερα έχουμε Μεξικό Νότια Αφρική, 10 η ώρα, μαζί και με την τελετή έναρξης. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 το απόγευμα και Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη στις 10. Επειδή λατρεύω εγώ π.χ. τη Γαλλία, να πούμε ότι είναι την Τρίτη. Τρίτη παίζει στις 10 με τη Σενεγάλη, ενώ η Ισπανία, για κάποιους που θεωρείται ότι είναι το φαβορί.
1: Η Ισπανία έχει πολύ ωραίο εθνικό ύμνο, επειδή λέγαμε πριν για τους εθνικούς ύμνους.
0: Έχει πολύ ωραία.
1: Έχει πολύ ωραίο,
0: πάρα πολύ ωραίο
1: εθνικό ύμνο.
0: Ο εθνικός της ύμνος είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, αλλά δεν έχει στίχους πλέον.
0: Δεν έχει.
1: Ενώ υπάρχουν οι στίχοι, δεν τους λένε.
0: Γιατί?
1: Απλά μόνο. Όχι.
0: No.
1: Γιατί εκεί υπάρχουν διάφορες. Εμείς εδώ είμαστε όλοι Έλληνες. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ακόμα όλοι Έλληνες.
0: Ναι. Αν κρίνεις με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και φίλοι Έλληνες, υπάρχουν και ανθέλληνες, αλλά είναι, είμαστε Έλληνες τέλος πάντων. Τώρα πέρα την πλάκα και το δούλεμα. Εκεί είναι Ισπανοί, Καταλανοί, Βάσκοι, Ανδωριανοί. Είναι ένα λίγο.
0: Μαροκινοί.
1: Είναι ένα λίγο. Για τους Άραβες η Ισπανία θεωρείται. Πώς λέμε εμείς οι Έλληνες για την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία ήταν τα παλιά τους εδάφη, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχαν συντριβεί στο Πουατιέ τότε και φύγαν από την Ευρώπη. Και μετά οι χριστιανοί βασιλείς που έστειλαν τον Κολόμβο στην Αμερική τους έδιωξαν. Αλλά έχει πολύ ωραίο εθνικό ύμνο. Η μελωδία είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και ωραία χώρα.
1: Άρα βάζω Γερμανία, εγώ εντάξει, εσύ διαφωνείς. Και ο ρωσικός ύμνος είναι ωραίος, αλλά δεν τους βλέπουμε τους Ρώσους. Λόγω πολέμου δεν τους βλέπουμε σιδηροδρόμους.
0: Δεν τους βλέπουμε.
1: Και με τους σοβιετικούς στίχους και με τους καινούριους στίχους είναι πολύ ωραίος ο ρωσικός ύμνος.
0: Αν προσέξεις, είπες χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη παράδοση, μουσική παράδοση.
1: Ναι,
0: μιλάμε τώρα για γίγαντες στη μουσική. Για τον ύμνο μιλάω.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για το αν είναι καλή στην μπάλα.
1: Στη Γερμανία, η Γερμανία τώρα. Επειδή είπαμε για το ότι είναι η μουσική του Χάιντν αυτή που ακούγεται στο εθνικό ύμνο της Γερμανίας, που ήταν της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έβγαλε όλες τις μεγάλες μορφές. Μότσαρτ, Μπετόβεν.
0: Συμφωνήσω απόλυτα.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Δεν σημαίνει ότι επειδή υπήρχε ένας θεότρελος όπως είναι και τώρα.
1: Ένας θεότρελος εμφανίστηκε. Κάνα και διαστήματα εμφανίζονται διάφοροι θεότρελοι.
0: Και τώρα δεν έχουμε έναν.
1: Και λένε, εγώ θα είμαι ο κατακτητής του κόσμου. Τρώνε μετά τη φάπα τους και τελειώνει.
0: It's been an honor for you to hear me out. Tomorrow.
1: Για πες μας για τις φορολογικές δηλώσεις, είπες. Για τα οικόπεδα πρέπει να καθαρίσουμε, είπες.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τι άλλο είναι να μας πεις.
0: Λοιπόν, είπαμε, απλά θέλω να πω κάτι για τις φορολογικές δηλώσεις. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ας πούμε ότι δεν καταφέρετε, το ξεχάσετε,
1: ναι,
0: να κάνετε τις φορολογικές δηλώσεις. Να πούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει ψηφιστεί πρόσφατα. Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις είναι από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση ή αν είναι ιδιώτης. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πιστωτική ή μηδενική εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα έχει πρόστιμο. Μέχρι 100 ευρώ και από 100 ευρώ και πάνω, εκεί ουσιαστικά θα υπάρχει πρόστιμο για τη φορολογική δήλωση. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή. Βέβαια, εγώ γενικότερα, παρόλο που τα περισσότερα από αυτά έχουν νομοθετηθεί, εγώ τα φοβάμαι. Μην το αφήσετε, μην ξεχαστείτε, να το πω και έτσι. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο λογιστικό, αν δεν μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας. Εάν τις έχουν προεκαθαρίσει η φορολογική διοίκηση, μπείτε μέσα να τη δείτε. Τις περισσότερες φορές από τις λάθος φορολογικές δηλώσεις, το χρεωστικό υπόλοιπο οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με τις αποδείξεις. Και γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να το πω ότι είναι λάθος της φορολογικής διοίκησης. Η φορολογική διοίκηση ό,τι βλέπει το περνάει. Παρ' όλα αυτά, έχω δει πάρα πολλά προβλήματα. Να μπείτε μέσα, να τις ελέγξετε. Μην αφήσετε, επειδή 16 Τετάρτου υποβληθήκαν ένα σχασμό δηλώσεις, όλα καλά και όλα ωραία. Απλά αποφύγατε το πρόστιμο. Από εκεί και πέρα, μετά μπείτε μέσα να τη δείτε. Γιατί, σας το λέω και πάλι, έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις που έχω γλιτώσει πελάτες μου από 300-500 ευρώ που δεν μας λείπουν πλέον. Οπότε, ξαναπαναλαμβάνω, 15 εβδόμου καταληκτική ημερομηνία επίσημη, 31 εβδόμου θεωρώ εγώ θα πάρει παράταση. Αλλά μην το δέσετε και κόμπο. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση, μην τρελαθείτε και μην πεθάνετε, εντάξει, δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου. 100 ευρώ το πρόστιμο, εάν είναι πάνω από 100 ευρώ ο φόρος, και 250 για επιχειρήσεις. Εδώ τελειώνω για τις φορολογικές δηλώσεις. Πληρωμή, το είπαμε, 31 εβδόμου, είτε εφάπαξ, είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, που θα τελειώσουμε το 2027 το Φεβρουάριο μαζί με τον ΕΝΦΙΑ. Είχα αναφέρει εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες βασικά που έχω, που το λέω, για το ΜΙΔΑ.
1: Ποιον?
0: Για το ΜΙΔΑ. Μετά τον ΕΠΕΚΕΠΕ έχουμε το ΜΙΔΑ.
1: Ο ΜΙΔΑ είναι αυτός που άγγιζε
0: και γινόταν χρυσός. Τα πάντα. Ο ΜΙΔΑ είναι μια νέα εφαρμογή, η οποία πλατφόρμα, όχι, γιατί εμείς οι λογιστές το έχουμε ξαναπεί, είμαστε platformers.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μας αρέσει γενικότερα να παίζουμε με τον υπολογιστή μας. Και όχι μόνο τον υπολογιστή μας, και με τα χαρτιά και με τους πελάτες, έτσι να κάνουμε δηλαδή λίγο, να κάνουμε δουλειά. Ο ΜΙΔΑ τι είναι, παιδιά, για να καταλάβετε. Θα προσπαθήσει η φορολογική διοίκηση να ενώσει όλες τις πλατφόρμες που αφορούν τα ακίνητα. Θα τραβάει πληροφορίες από διάφορα έντυπα, όπως είναι, και υπηρεσίες, όπως είναι το ε9 σας σαν έντυπο. Επίσης, τι έχουμε δηλώσει στο υποθηκοφυλάκιο, στο κλιματολόγιο, και όπου βλέπει διαφορές θα σας καλεί να τις διορθώσετε. Εννοείται που έχω πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν κλιματολόγιο έχετε βάλει το σπίτι σας τετραγωνικά ότι είναι 90 και το έχετε δηλώσει τη φορολογική δήλωση και στο ε2 και στο ε9 85, δύσκολο να έχει γίνει λάθος το κλιματολόγιο. Άρα θα πρέπει να το διορθώσετε. Το κυριότερο όμως κομμάτι, και εκεί που πραγματικά θα έχουμε σφαγή, είναι η χρήση του κάθε ακινήτου. Θα πρέπει να δηλωθεί τι το κάνετε, πώς το χρησιμοποιείτε, πού το κάνετε δωρεάν παραχώρηση, αν είναι κενό, εάν εισπράτετε χρήματα και το νοικιάζετε, και σε ποιο λογαριασμό μπαίνουν τα χρήματα. Και αυτό το λέω γιατί, όπως έχει ανακοινωθεί, πρέπει ό,τι ενίκιο εισπράτεται να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έχω ακούσει αυτό για το τραπεζικό λογαριασμό. Ποιος είναι αυτός, πού τον βάζουμε? Παιδιά, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Ο λογαριασμός που θα βάλουμε στο ΜΙΔΑ είναι αυτός που θα λέμε ότι εισπράττουμε τα χρήματα για να γίνει η διασταύρωση. Ο λογαριασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΔΕ είναι για την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που η ΑΕΔΕ θέλει να μας επιστρέψει χρήματα. Άρα μην τρελαθείτε και μην παθαίνετε αμόκ. Δεν μπορείτε να βάλετε κάτι αυτή τη στιγμή. Αν παρόλα αυτά εσείς θέλετε να το κάνετε, βάλτε τον εκεί. Για να πάρετε και λεφτά αν κερδίσετε στη λοταρία, για να κάνουμε μια επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση είναι πιστωτική. Οπότε είμαστε εν αναμονή για το ΜΙΔΑ. Ελπίζουμε να μην μας ταλαιπωρήσει η ΑΕΔΕ μέσα τον Αύγουστο. Αν και γενικότερα όλοι οι σύλλογοι έχουν ανακοινώσει ότι πλέον τον Αύγουστο Καλό είναι να μην ενοχλήσετε τα γραφεία, τα λογιστικά. Δεν θα το σηκώσει κανένας. Είναι πολύ απλό το concept. Οπότε, καλό είναι μέχρι τον Αύγουστο να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το θέμα με το Μίδα, από μετά από Σεπτέμβριο. Θεωρώ όμως ότι σίγουρα, επειδή είναι μια πλατφόρμα που θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα μέχρι να τρέξει κανονικά, θα τραβήξει και χωρίς πρόστιμο το λιγότερο μέχρι τέλος του χρόνου. Και εγώ πιστεύω ότι θα την αφήσουν ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθούν τα προβλήματα, να διορθωθούν. Αυτό για το Μίδα. Έχω μια έκτη είδηση.
1: Τι?
0: Πάρα πολύ σοβαρή, Κωνσταντίνο μου, πάρα πολύ σοβαρή. Ευτυχώς, να σου πω την αλήθεια, την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες δεν κοιμόμουν. Με χάπια ήμουνα.
1: Τι συνέβη?
0: Έμαθα τελικά ότι. Την Τρίτη το μάθαμε αυτό, ότι η Ελλάδα θα δώσει το παρόν στην Eurovision του 2027. Ευτυχώς.
1: Την ξέρεις τη φοράδα. Τη φοράδα και τα λόγια.
0: Δεν ξέρω τη φοράδα. Τι νομίζεις, κάτσε. Περίμενε.
1: Τη φοράδα και τα λόγια, το ξέρεις.
0: Εντάξει, με συγχωρείς.
1: Εγώ νόμιζα θα μας πεις ότι θα πάρουμε κάποια λεφτά. Ότι
0: θα σας πω μετά.
1: Προκήρυξε ο Μητσοτάκης.
0: Απλά μου ήρθε pop-up. Και το είδα και θέλω να το πω, παιδιά, να ηρεμήσετε όλοι.
1: Πάντως, επειδή έχουμε τελικούς Basket League και επειδή έχουμε και Μουντιάλ, ο Μητσοτάκης.
0: Το ανακοίνωσε ότι θα πάει ο
1: Έδωσε το εναχτήριο λάκτισμα
0: το
1: ή έδωσε το τζάμπολ. Μπορούμε να πούμε στην προεκλογική περίοδο.
0: Α, νομίζω ότι θα πάει
1: στην πολιτική επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος.
0: Ναι. Και πότε θα έχουμε εκλογές τελικά?
1: Εγώ πότε πιστεύω.
0: Για πες μου, ναι.
1: Εγώ πιστεύω τον Άδωνη Γεωργιάδη στη συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα Πελοπόννησος πριν από μερικούς μήνες, που είχε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν
0: κανονικά στην ώρα
1: του 2027. Δηλαδή δεν θα γίνουν τον Ιούνιο, θα γίνουν 2-3 μήνες περίπου πριν τις εκλογές. Πώς το λένε, να αναλάβουμε την ευρωπαϊκή
0: διοίκηση.
1: Administration.
0: Ναι, σωστά. Executive Administrative Producer. Λοιπόν, εμένα η δική μου άποψη, αν με ρωτάς, θα ζυγίσει η κυβέρνηση καταρχάς τις απώλειες που έχει από το νέο κόμμα του Τσίπρα. Από τη διάλυση
1: δεν
0: του
1: έχει.
0: Πασόκ.
1: Από τον Τσίπρα δεν έχει απώλειες.
0: Ναι.
1: Από τον Τσίπρα δεν έχει.
0: Αλλά τα μετράει όλα αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ναι. Την από την Καρισιανού μπορεί να έχει απώλειες και σίγουρα το Σαμαρά, ο οποίος το φυλάει για έκπληξη.
0: Το φυλάει για
1: έκπληξη. Στιγμή.
0: Έχουμε τη διάλυση, εγώ θεωρώ ότι θα διαλυθεί.
1: Πότε σου έχω πει εγώ ότι θα γίνει κανεί κόμμα Σαμαρά?
0: Λίγο πριν τις εκλογές.
1: Όχι, πότε τι σου είναι. Έχω πει, πόσο καιρό πριν.
0: Α, έχει πολύ καιρό.
1: Πάνω γιατί από, ξέρω, ήξερα την πρώτη στιγμή ότι γίνονται συναντήσεις στο Λουτράκι. Εκεί γίνονται. Το είχαμε γράψει και
0: το έχει πει πρώτο, έχει δίκιο.
1: Λέει ανάλλη θα κάνει πίσω, δεν θα πάει, δεν θα. Εγώ το είχα πει ο Σαμαράς. Κάνει συναντήσεις στο Λουτράκι, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια και θα το ανακοινώσει λίγο πριν τις εκλογές.
0: Εγώ θεωρώ ότι εάν δει η κυβέρνηση ότι ξεκινάει να
1: έχει. Το Σαμαρά παθαίνει ζημιά η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, οπότε γιατί να το κάνει
1: δεν
0: τελευταία
1: ξέρω
0: στιγμή
1: αν
0: ο Σαμαράς.
1: Είναι... Πρόσεξε, όταν λέω ζημιά, δεν είπα ότι θα πάρει ο Σαμαράς 30%. Αυτό το ποσοστό που θα πάρει ο Σαμαράς, όποιο είναι.
0: Κόβει, από την Νέα
1: κόβει
0: Δημοκρατία,
1: τα βέβαια. Πόδια, τα χέρια, τα κεφάλια. Κόβει πράγμα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ο Σαμαράς δεν
1: και
0: θα
1: ήδη
0: το κάνει.
1: Πρέπει να σου πω ότι ψιθυρίζεται βέβαια. Όχι τόσο. Δεν έχω ακούσει υψηλό βαθμό στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χαμηλό βαθμό στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Λένε, έχουν αρχίσει και λένε, ρε παιδί μου, γιατί τον διέγραψε. Πρώην πρωθυπουργό είναι. Άστο να πει ό,τι θέλει. Μην τον διαγράφει. Άστο να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι τον διέγραψε ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης, ποιος το διέγραψε?
0: Ο Σαμαράς ήθελε να φύγει. Οπότε ουσιαστικά τι ήταν, ότι το είπε ο Μητσοτάκης? Νομίζω ότι ήταν καθαρή κίνηση του Σαμαρά.
1: Εσύ
0: για να φύγει.
1: Εσύ λες ότι ήθελε να φύγει ο Σαμαράς?
0: Προφανώς. Και να φτιάξει κόμμα και να κάνει όλα τα υπόλοιπα.
1: Το ακούω.
0: Η δική μου η άποψη ποια είναι. Θεωρώ ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα λίγο πριν τις εκλογές, όπως λες εσύ. Θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει και τους μήνες πριν, γιατί θα πρέπει να πάρει εκπροσώπους από το Πασόκ και από τις άλλες δυνάμεις, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να γίνει ο Σαμαράς. Εγώ θεωρώ ότι το μισό Πασόκ θα πάει εκεί.
1: Στο Σαμαρά.
0: Βεβαίως.
1: Όχι στο Μητσοτάκη.
0: Γιατί πού έχει πάει το άλλο μισό Πασόκ?
1: Μισό λεπτό. Τότε το 2011 ήταν, έπρεπε να βοηθήσει, να συνενωθούν τα δύο κόμματα για να βοηθηθεί η Ελλάδα.
0: Γιατί
1: είχε
0: τώρα
1: κοπήσει.
0: Οπότε τώρα που είχε Φλωρίδης που είναι υπουργός.
1: Ναι, αλλά στο Μητσοτάκη πήγε. Δεν πήγε στο Σαμαρά.
0: Οι υπόλοιποι θα πάνε στο Σαμαρά, αυτό λέμε.
1: Για να μπορεί. Το Διονύση το έχει γράψει. Ωραία, έχουμε πιστήρια. Έχουμε πιστήρια.
0: Και θεωρώ ότι είναι δύσκολο για το Σαμαρά να κάνει τελευταία στιγμή κόμμα, γιατί θα έχουν. Εγώ θεωρώ ότι ΣΥΡΙΖΑ, καληνύχτα, καπούτ. ΠΑΣΟΚ, καληνύχτα, καπούτ. να το ξεχάσετε.
1: Καλά, ακόμα όχι καπούτ.
0: Όχι ακόμα. Όταν λέω καπούτ, δεν είναι ότι θα διαλυθεί τελείως. Θα...
1: Αυτό που υπέστη από τον Τσίπρα είναι με τεράστιο πλήγμα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Τεράστιο πλήγμα. Και εγώ έχω πολλούς φίλους στο Πασόκ και το ξέρεις. Πάρα πολλούς φίλους στο Πασόκ. Έτσι. Γιατί όλοι μέσα μας έχουμε ένα Πασόκο. Ό,τι και να ψηφίσεις, έχεις ένα Πασόκο μικρό, μεγάλο μέσα σου.
0: Εγώ δεν θα πω σε μάτω, έχω ψηφίσει, ναι, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: τι λέω τώρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πλήγμα αυτό που έχει υποστεί, όσο και αν οι φίλοι μου στο Πασόκ λένε ότι έλα μωρέ, βλακίες είναι αυτά, οι δημοσκοπήσεις και ό,τι άλλο. Έχει υποστεί πλήγμα το Πασόκ.
0: Έχει υποστεί. Τελεία. Και έχει υποστεί γιατί αυτή τη στιγμή ο άρχον του Πασόκ δυστυχώς είναι λίγος.
1: Ναι, μην κάνουμε τη στρουθοκάμιλο να λέμε ότι η δημοσκοπήση και ό,τι άλλο. Ναι, φαίνεται ότι ο Τσίπρας, κάτι που βολεύει για το Μητσοτάκη, έτσι, ο Μητσοτάκης θα ήθελε τον Τσίπρα αντίπαλο παρά το Πασόκ. Αυτό τιμά το Πασόκ πάντως. Γιατί δείχνει ότι είναι, να το πω, πιο σοβαρό, πιο συγκροτημένο από τον Τσίπρα. Ίσως έχει μια αστικότητα το Πασόκ, ας πούμε, έναν ευρωπαϊκό προοδευτικό λόγο σε σχέση με τον Αλέξη.
0: Έχει μια καλύτερη συνεργασία.
1: Έχει μια καλύτερη συνεργασία, πες το και έτσι. Ναι, τα ακούω όλα. Τα ακούω όλα. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση που θα φουντώσει και το επόμενο διάστημα. Σε ακούω προσεκτικά, Άγγελε.
0: Εγώ η δική μου άποψη, και πάλι θα την ξαναπώ τελευταία, έτσι, είναι ότι επειδή αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές δημόσεις.
1: Ναι.
0: Πολλοί βουλευτές κοιτάνε να δούνε πού θα πάνε, γιατί όλοι ενδιαφέρονται για την καρέκλα.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Δεν ενδιαφέρεται κανένας για το καλό του λαού.
1: Και πρώην όμως.
0: Ξεχάσε το.
1: Δεν ισχύει.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η άποψή μου, Κώστα.
1: Μη γενικεύεις.
0: Δεν θα γενικεύεις. Το 99% δεν ενδιαφέρεται.
1: Μη γενικεύεις. Είναι υπερβολικό το ποσοστό. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι όντως όπου φυσάει ο άνεμος. Υπάρχουν. Κατά τη δική μου άποψη. Δεν είναι καλό να μην γενικεύουμε.
0: Έχεις δίκιο. Δεν γενικεύω. Το 98% είναι.
1: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν τη βουλευτική του έδρα. Σου λέει πού έχω πιο πολλές πιθανότητες να την εξασφαλίσω.
0: Θα
1: αυτόν.
0: Πάω εκεί, μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα τι μου λες.
1: Δεν είναι, είναι και πρώην βουλευτές. Εντάξει, είναι και πρώην που δεν έχουν εκλεγεί.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει, δεν τα ακούω.
0: Με εκνευρίζουν γενικότερα αυτές οι γενικεύσεις σίγουρα
1: ακούω,
0: και έχεις και δίκιο που το λες. Αλλά θεωρώ ότι περισσότεροι δυστυχώς δεν κοιτάνε το καλό του λαού.
1: Τα ακούω. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο στα Ρόιντεγα. Καλημέρα στον Βασίλη τον Κουτρουμάνο. Πασόκ για πάντα μου λένε εδώ.
0: Και εγώ μαζί του είμαι.
1: Πασόκ για πάντα.
0: Παιδιά, πασόκ
1: όλοι,
0: για πάντα.
1: Όλοι πασόκ είμαστε.
0: Μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Όλοι πασόκ είμαστε.
0: Μέσα μας.
1: Όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα μικρό πασόκο.
0: Εντάξει, εγώ
1: μέσα
0: πούμε μου...
1: και δύο μέτρα, 1,98.
0: Μεγαλύτερο
1: έχω
0: πασόκο.
1: Λίγο πιο ψηλό.
0: 1,5 πασόκο.
1: Ναι. Το πασόκ ήταν μια επανάσταση. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Το πασόκ για να φύγει αυτό που έχει δημιουργηθεί από το πασόκ. Η νοοτροπία πασόκ, α πούμε. Πρέπει να έρθουν τρει Παπαδόπουλοι. Τέσσερι πατακοί και δεν το έχει το λόγιο ο Κακαουνάκης αυτό, αείμνηστος, για να ξεπεραστεί το Πασόκ. Είναι τόσο βαθιές οι ρίζες του Πασόκ. Καλημέρα στον Νίκο Ντομήρα, αλλιά να μας ακούει.
0: Εγώ,
1: συνήθως μας ακούει.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι
1: ότι... Νίκο Σταθόπουλο στην νεολαία του Πασόκ.
0: Ακόμα και αν το Πασόκ διαλυθεί, πρόσεχε θα σου πω, ο ηγέτης του ζει μέσα από τον Αλέξη Τσίπρα. Βλέπεις τον Αντρέα Παπανδρέου με τα χέρια σηκωμένα,
1: είσαι προβοκάτορας,
0: με το κουστούμι πίσω στην πλάτη,
1: το ζιβάκο του χειμώνα.
0: Το ζιβάκο του χειμώνα, παιδιά, είναι ίδιος. Εγώ πάω στοίχημα, θα του κάνουν και πλαστική στη μούρη. Ωραία. Για να μοιάσει τον Αντρέα Παπανδρέου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα βρούμε και μια μιμή μετά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα, πες
1: το. Ναι. Για τους 70άριδες και τους 80άριδες. Ο κόσμος προχωράει.
0: Ναι, αλλά όπως βλέπεις, δεύτερος είναι ο κύριος.
1: Κόσμος... Ναι, δεύτερο με τι, με 15.
0: Έχει σημασία.
1: Και ο άλλος που είχε.
0: Ξεχάσαμε
1: τι έκανε. Ο άλλος που είχε κάνει ό,τι έχει κάνει έχει 30.
0: Για ποιον λες τώρα.
1: Double score τον έχει.
0: Τον έχει double score, αλλά.
1: Double score τον έχει.
0: Και ο Τσίπρας που το
1: τους
0: όχι το κάνει.
1: Έχει double score.
0: Double score.
1: Καλό στα παιδιά, 3-0.
0: Ρε Κώστα, έχει σκεφτεί καθόλου.
1: Δεν θα έπρεπε ο Τσίπρας με αυτά που λέει ότι έχει κάνει κυβέρνηση με Μητσοτάκη. Όχι. Να έχει τώρα 20-25%.
0: Θα έπρεπε.
1: Πούντο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Άντε για.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Κουρασάω.
0: Συμφωνώ.
1: Και κουρασάν.
0: Εγώ πάω στοίχημα, παιδιά, να ξέρετε ότι έχουν κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξη συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ και κάτι έχουν βάλει, παιδιά, στα τρόφιμα.
1: Εδώ λέω, φίλε. Ξεχνάμε. Μη σας πιάνει πορτοσαλτίτιδα.
0: Όχι, φίλε, συγγνώμη.
1: Για μένα το λέμε. Ωραία, στον
0: φίλε.
1: Δεν πειράζει.
0: Τέτοια προσβολή με τι δέχομαι.
1: Τα στατιστικά και οι δημοσκοπήσεις λένε double score. Double score.
0: Να το πάρεις
1: με ό,τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, με ο ΠΚΠ, με γάμο ομοφυλόφιλων, με. Double score.
0: Double score.
1: Double score.
0: Αυτό, παιδιά, θέλει να πει ο Κώστας. Ναι. Ότι κανονικά οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση.
1: Τι γελάζει ο Νησί.
0: Θα είχε πέσει.
1: Πού διαφωνείς?
0: Δεν διαφωνεί, αλλά το πάρει πίσω φίλο.
1: Με ποιον?
0: Για μένα τουλάχιστον.
1: Για να πέσει κάτι, πρέπει να σηκωθεί κάτι άλλο. Λέω, για να πέσει κάτι, πρέπει να σηκωθεί κάτι άλλο.
0: Στην ώρα, Κώστα μου.
1: Πω, τι.
0: Και τη διάθεση.
1: Πού,
0: Ποιος. Αυτό. Τι να σου πω τώρα. Έχει δίκιο, παιδιά.
1: Δηλαδή, εναλλακτική στο Μητσοτάκι.
0: Είναι ο Τσίπρας, παιδιά.
1: Είναι ο Τσίπρας.
0: Παιδιά,
1: ο Σαμαράς σου λέει, η εναλλακτική στο Μητσοτάκι είναι κάποιος άλλος μέσα από το δικό του χώρο της παράδοσης. Όχι ο ίδιος ο Σαμαράς.
0: Ο Δένδιας.
1: Για
0: μένα είναι ξεκάθαρο το θέμα.
1: Δεν ξέρω, εσύ το είπες το όνομα.
0: Εγώ το λέω, παιδιά. Ακούστε, εδώ πέρα είμαστε. Θα βγει ο Σαμαράς, θα πάρει ένα ποσοστό.
1: Οι εναλλακτικές που προτείνονται αυτή τη στιγμή στο Μητσοτάκι είναι ο Τσίπρας, πιάνοντας όλους αυτούς πλην Πολακή που ακόμα αντιδράει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει αυτό.
1: Έχει, βέβαια.
0: Έχει τη δική του άποψη.
1: Και ο Σαμαράς, όχι το ίδιο ο Σαμαράς, αλλά φέρνοντας εσωτερικές ανακατατάξεις στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, γράφτε το. Εδώ είμαστε.
1: Το ανέλησα, ωραία.
0: Μου το ανέλησε. Τα πες ωραία, παίζει ωραία μπάλα. Παίζει μπαλίτσα. Ναι. Εγώ εδώ είμαστε, θα το πω τώρα. Λοιπόν, Σαμαράς θα κάνει κόμμα περίπου τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Θα μαζέψει από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Και όταν θα κάνει σύμπραξη με την Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή θα βγει πρώτη.
1: Εσύ επιμένεις ότι ο Σαμαράς θα πάρει και Πασόκους.
0: Θα πάρει και Πασόκους και πρόσεξε να θα γίνει. Θα φύγει ο Μητσοτάκης και θα πάει πρωθυπουργός ο Δένδιας. Εδώ είμαστε και εδώ είσαι και θα το δούμε.
1: Τα έχεις γράψει αυτά, Διονύση.
0: Τα γράφετε, παιδιά.
1: Τα γράφεις, Διονύση.
0: Να τα γράψετε στα κατάστοιχά σας.
1: Έχεις κάποια.
0: Τι.
1: Ενόραση.
0: Εσωτερική. Εντάξει, με πήρε χθες.
1: Σε γιόγκι.
0: Θα σου πω την αλήθεια, μου άκουσε.
1: Σε γιόγκι, σε γκουρού.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, χθες με πήρε τηλέφωνο Κούλη. Δεν το σήκωσα στην αρχή γιατί είχα δουλειά, έπαιζα μουσική σε ένα σχολείο. Και μιλάμε. Και μου λέει, Άγγελα, ανησυχώ. Του λέω, μην ανησυχείς. Όλα καλά θα πάνε. Ηρέμησε λίγο, τα είπαμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται.
0: Του είπα την άποψή μου.
1: Double score. Double score. Μπαίνεις μέσα στο παρκέ, καλώ τα παιδιά, 20 ποντάκια στο κεφαλί.
0: Πάντως πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι.
1: Σε τι, βέβαια. Θα κλείσουμε με αυτό. Γιατί ναι. Μπορούμε να κάνουμε και να φάμε και την εκπομπή του Ριγόπουλου. Έτσι,
0: με το τόσα σκάνδαλα, παιδιά, που βγήκανε στην.
1: Double score.
0: Ότι δεύτερος είναι ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας τώρα και ο κάθε Τσίπρας που θέλει να ρίξει το καθεστώς, το επέσχυν το καθεστώς της δεξιάς, της επάρα του κλπ. Έπρεπε να έχει τώρα 20-25%.
0: Θα έπρεπε.
1: Καληνύχτα. Λοιπόν,
0: το τρίτο κόμμα. Συγγνώμη να πω για την Καριστιανού.
1: Έλα,
0: που εμένα με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ προσωπικά.
1: Εντάξει.
0: Και ήμουν από τους πρώτους που την δικαιολογούσα.
1: Το έχεις ξαναπεί.
0: Θεωρώ τραγικό αυτό που έκανε.
1: Να κάνει κόμμα.
0: Και, βέβαια, όχι να κάνει κόμμα.
1: Τι.
0: Θεωρώ τραγικό τελικά, γιατί εγώ στην αρχή δεν το πίστευα, να βγαίνει καλοπισμένη, χτενισμένη, ενώ έχει πεθάνει το παιδί της. Εμένα έχει πεθάνει το
1: καλά,
0: παιδί μου.
1: Δεν μπορώ
0: θα
1: να
0: είχα πάει και θα είχα πάει στον μπαλκόνι.
1: Εντάξει, ο καθένας αντιδρά διαφορετικά.
0: Και θα το πω εδώ και αμαρτία να δεν ξέρω πραγματικά.
1: Εντάξει,
0: παιδιά, δεν είμαι υπερβολικός.
1: Τι?
0: Έχω δει γονείς που έχουν χάσει παιδιά τους και δεν έχουν γελάσει για 5 χρόνια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ προφανώς το ίδιο θα έκανα. Και ο καθένας.
0: Εντάξει. Εάν θέλει να πολεμήσει εκ των έσω, εγώ το μόνο που έχω να της πω είναι ότι να προσέξει γιατί έχει κι άλλο παιδί, γιατί μπορεί να φαίνει και πρόεδρος Δημοκρατίας να γίνει.
1: Τώρα, αυτό θα μας λένε τώρα η πρωτοσαλτήτητα.
0: Μπορεί να φαίνει να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας η κυρία.
1: Ντάξει.
0: Έχει κι άλλο παιδί.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, τραγικό και να προσέχει πάρα πολύ τι κάνει. Γιατί υπάρχουν...
1: Έκανε κόμμα, ρε.
0: Εγώ ήμουν από τους πρώτους που έλεγα: παιδιά, σταματήστε να το λέτε αυτό το πράγμα, γιατί η γυναίκα κάνει το παιδί της.
1: Εσύ δεν περίμενε ότι θα κάνει κόμμα.
0: Όχι, στην αρχή όχι, σου μιλάω ειλικρινά. Πίστευα ότι είναι πονεμένη και
1: ρε,
0: που θα φίλε, το δίκιο
1: αυτά της. Αυτά που βγαίναμε και οι διαρροές ότι θα κάνει κόμμα ήταν.
0: Τελικά ήταν αλήθεια. Τελικά ήταν αλήθεια. Εγώ το πίστευα.
1: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
0: Δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να το πιστέψω.
1: Ναι.
0: Και τελικά βγήκε αληθινό.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τον άνθρωπο να χαμογελάει χάρη στο παιδί.
1: Η αποστολή της, όπως λέει και η ίδια, είναι
0: να πολεμήσει τον έσω.
1: Όχι, να λειτουργήσει σωστά η δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αποστολή της. Εγώ
0: αυτό
1: δεν μπορώ να την παρεξηγήσω. Και εγώ ίσως αντιδρούσα διαφορετικά αν έχανα το παιδί μου. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ξέρω αν θα έκανα ακόμα. Αλλά το καθένα. Έχει μια διαφορετική αντίληψη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Η ώρα είναι 9, έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος.
0: Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο.
1: Βλέπω και Νίκο Σουγλέρη στο στούντιο. Τι έγινε, κύριε Σουγλέρη? Καλημέρα, κύριε Σουγλέρη.
0: Καλημέρα.
1: Εισβολή. Εισβολή Σουγλέρη στο στούντιο, λοιπόν.
0: Να πει μια καλημέρα πριν κλείσουμε.
1: Μια καλημέρα, γρήγορη. Για πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ευχές πολλές σε όλους. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα με χαμόγελο, αισιοδοξία σε όλους. Σε μια Πάτρα η οποία. Αν το πρόβλημα το βράδυ μας πηγώνει και το μπαλίν. Πρέπει να αλλάξει κάτι.
1: Λοιπόν,
0: έχει απόλυτο δίκιο,
1: Άγγελε,
0: να χαιρετήσουμε.
1: Άρα είστε καλεσμένος στον κύριο Ριγόπουλο, κύριε Σουγκλέρη, έτσι.
0: Όχι, γι' αυτό έχει έρθει. Εντάξει.
1: Λοιπόν, από Άγγελο Γιαναράκη, Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Μην μας παρεξηγείτε. Τα είπαμε εμείς όπως έπρεπε να τα πούμε. Μας έπιασε λογοδιάρρη σήμερα. Και οι Ολυμπιακοί να πάρετε λίγο υπογλώσσια για το Σάββατο.
0: Πάμε γερά.
1: Γεια σας.

0: Έλα, επιστρέψαμε.
1: Ναι, εγώ τραγούδαγα στο.
0: Ναι, YMCA, Village People.
1: Το εθνικό τραγούδι των γκέι.
0: Ο εθνικός ύμνος της Αμερικής στην προεκλογική εξαρτία του Donald Trump.
1: Ναι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνέχεια στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλτ Τραμπ. Πραγματοποιήσαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η αμερικανική CENTCOM. Χτυπήματα σε βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνεί πως θα βάλει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμο του πάντως διαψεύδει η αμερικανική κεντρική διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Η Τεχεράνη ωστόσο διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλτ Τραμπ. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 92,6 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά τη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετά κράτη να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, κάτι που ήδη ισχύει και για τις αμυντικές δαπάνες, και να ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν επίσης από την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αυτήν την ώρα διαγωνίζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος ήταν μεγέθους 3,6 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,3. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Αφορούν κυρίως μεγάλες υποθέσεις, με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα ίσπραξης θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνεχή ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του περσινού Μαΐου. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για ισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας την κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες όπως τόνισε σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 vouchers, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η τροπική καταιγίδα Κριστίνα, που πλησίαζε χθες βράδυ τις δυτικές ακτές της Κεντρικής Αμερικής, υποβαθμίστηκε αφού πρώτα στήχησε τη ζωή σε ένα παιδί στη Γουατεμάλα λόγω κατολίσθησης. Στην αθλητική επικαιρότητα αρχίζει απόψε το Μουντιάλ, η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Θα
8: και μετά τις εκλογές.
9: Αχ, και να ξέρω.
10: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση.
7: Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM, θες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ. Διακριτική συνοδοιπόρη στο ταξίδι, σας ανοδηγείτε. Μεγάλη προσοχή. Τεντωμένα τα αυτιά σας, αλλά και κεραία σας εδώ στο Πελοπόννησος FM. Η ζωντανή ενημέρωση, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις και σήμερα.

0: Είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν είμαι μόνος μου σήμερα. Έχω μαζί μου έναν πολύ καλό φίλο, πολύ καλό και γνώριμο δημοσιογράφο, δοκιμασμένο και πολύ αγαπητό. Βέβαια, εδράζεται τα τελευταία πολλά χρόνια στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν τον έχει αποκόψει ποτέ από την γενέθλια γη. Και φυσικά είναι πυκνές οι αναφορές του στην γενέτειρά του που τόσο αγαπάει, όντας ο ίδιος φανατικός θειασότης της πόλης, θα έλεγα πατρινολάτρης. Νομίζω σκιαγράφησα τον Νίκο Σουγλέρη, που είναι μαζί μας και θα παραμείνει έως τις 9, κουτσοβολεύοντας, σχολιάζοντας, ρίχνοντας ματιές στην επικαιρότητα και παρεμβαίνοντας στην εκπομπή μας. Μια ωραία παρέτηση νομίζω θα φτιάξουμε σήμερα. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, ευχές. Για μια μέρα γεμάτη υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελο. Και θα έλεγα, Παναγιώτη, ταιριάζει σε όλους μας αυτό. Οι πατρινοί έχουν μια αστική κουλτούρα. Όλοι οι παλιά σκοπής πατρινοί κουβαλάνε αυτό το μεγαλείο. Είναι κάτι που δεν πρέπει να σταματήσει, δεν πρέπει να τελειώσει και πρέπει όλοι με έμεσα ή άμεσα να στηρίξουμε μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από τη φωνή μας, μέσα από τα γραπτά μας η Πάτρα να διατηρήσει τον παλιό χαρακτήρα της, το χρώμα της, την αρχοντιά της και τον πολιτισμό της.
0: Μακάρι, αυτό ευχόμαστε και εμείς. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και εκλογές στον Αιτικό Σύλλογο, Νίκο.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Απόστολο Σωτηρούδη μαζί μας, να τον καλέσουμε να μας πει τις δικές του. Μάλλον τις δικές τους, γιατί δεν είναι μόνος του. Είναι επικεφαλής με τον κύριο Κώστα Σκουλά, μιας παράταξης, η οποία φιλοδοξεί να διαδεχτεί την νυν επικεφαλής, την νυν πρόεδρο, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Είχαν χθες μια συνέντευξη τύπου Νίκου, παρουσίασαν το περίγραμμα. Έτσι ακριβώς. Και θα ήθελα σήμερα να μας πούμε και πιο περισσότερα για την επόμενη μέρα, όπως τη φαντάζονται, την ορεματίζονται και την ευαγγελίζονται για τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας. Λοιπόν, μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία η οποία έχει ήδη κινητοποιήσει τους γιατρούς. Υπάρχει και έτσι και μια φαγουμάρα, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς σας μην μείνουμε σε αυτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Απόστολο Σωτηρούδη, γνωστό γιατρό της Πάτρας. Κύριε Σωτηρούδη, γεια σας, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
0: Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος δημοσιογράφος Νίκος Σουγλέρης, άρα να τα πούμε Έλια. Έτσι και οι τρεις μαζί.
2: Καλημέρα και
1: γιατρή, καλημέρα και καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Σωτηρίδη, πείτε μας έτσι σε γενικές γραμμές, ποιο είναι το περίγραμμα της νέας εποχής που θέλετε να φέρετε στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας.
2: Κοιτάξτε, το να μιλήσουμε για νέα εποχή είναι σαφώς μια υπερβολή. Λίγο πολύ, όλοι οι συνδυασμοί λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια. Οι αγωνίες και οι ανάγκες αφενός μεν του ιατρικού κόσμου και αφετέρου της πατραϊκής κοινωνίας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας είναι πολύ συγκεκριμένες. Άρα δεν διαφοροποιούμαστε ως προς τις εξαγγελίες. Αν αλλάξει κάτι, και το λέω με σεμνότητα το αν αλλάξει κάτι, γιατί όλοι έχουμε εμπειρία από το χειρισμό, τέλος πάντων, της, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου την έκφραση, εξουσίας. Αν λοιπόν αλλάξει κάτι, έχει να κάνει με τον τρόπο και με το πώς αποκτά προσβάσεις στην πολιτική ηγεσία, που συνήθως, το ξέρετε και από τις δικές σας πολλές φορές προσπάθειες, σπανίως συναντάμε ευήκο αότα και τα περισσότερα μένουν υποσχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα πάντα και συνεχίζω να το λέω είναι ότι οι ιατρικοί σύλλογοι είναι επιστημονικά όργανα, είναι οι θεματοφύλακες της υγείας του ελληνικού ή του τοπικού λαού και της περιφρούρησης, της αξιοπρέπειας του ιατρικού λειτουργήματος, και ως τέτοιοι θα πρέπει να λειτουργούν. Δεν είμαστε συνδικαλιστικά όργανα και κακώς πολλές φορές εκτρεπόμαστε από τον βασικό μας ρόλο και κάνουμε συνδικαλισμό. Συνδικαλισμό στον ιατρικό χώρο κάνει η ΕΙΝΑΜ για τους νοσοκομιακούς, η πρωτοβάθμια, ο Σύλλογος των Γιατών της Πρωτοβάθμιας για την πρωτοβάθμια και οι ελευθεροαγγελματίες που έχουν τους δικούς τους συλλόγους. Έχουμε ξεφύγει από την πραγματική, από τον πραγματικό σκοπό ύπαρξης των ιατρικών συλλόγων και για έναν επιστημονικό σύλλογο που ο ιατρικός είναι ο μεγαλύτερος της Ελλάδας, αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Δεν ασχολούμαστε με θέματα δημόσιας υγείας παρά με μικροπολιτικές. Εκεί ακριβώς θα ήθελα να προσπαθήσω να φέρουμε τη διαφορά. Καταλαβαίνετε.
1: Με προλαβαίνετε, γιατρέ, γιατί ήμουν έτοιμο να κάνω την ερώτηση για την επόμενη μέρα και το μέλλον του Ιατρικού Συλλόγου στην Πάτρα.
2: Ακριβώς.
1: Πρέπει να είναι με τέτοιο κόσμο ευγενικό τρόπο και να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης διοίκησης, η οποία για εμάς τους δημοσιογράφους έχει κάνει μεγάλο έργο και θα έλεγα είναι αποδεχτό από το σύνολο των γιατρών στην πόλη και το βλέπει κανείς και στα νοσοκομεία και στις συζητήσεις που κάνει, διότι ζώντας στην Αθήνα το όνομα, οι επιτυχίες των γιατρών της πόλης είναι σε υψηλό επίπεδο. Χαίρουν μεγάλης εκτίμησης στους γιατρούς συναδέλφους της Αθήνας.
0: Ωστόσο, εδώ μιλάμε για μια άλλη παράταξη που θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία. Άρα λοιπόν, κύριε Σωτηρίδη, τι θέλετε να αλλάξετε?
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι θέμα αλλαγής. Ούτε θέλουμε να ανατρέψουμε τις όποιες επιτυχίες της οποιασδήποτε διοίκησης. Σε τελευταία ανάλυση, ξαναλέω, δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, ούτε καν συνδικαλιστές με την στενή έννοια του όρου. Επιστήμονες είμαστε και ως επιστήμονες προσπαθούμε για το καλύτερο πρωτίστως του ιατρικού κόσμου, αλλά δευτερευόντως, αν και για μένα αποτελεί προτεραιότητα, της προάσπισης της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, όσο γίνεται περισσότερο να ασχοληθούμε με την δημόσια υγεία, με τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από κακές πολιτικές, από λάθος πολιτικές, από ατυχήματα, από ό,τι θέλετε, από πανδημίες, από οτιδήποτε. Με αυτά πραγματικά θα θέλαμε να ασχοληθούμε και όχι με μικροπολιτικές, τις οποίες λιγάκι έχει καταντήσει ο δημόσιος διάλογος τον τελευταίο καιρό σε σχέση με τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Αν τολμήσω, γιατρέ, να ρωτήσω σε τίτλους τρεις πρώτες ενότητες που έχετε κατά νου να κάνετε, ποιες είναι αυτές? Έτσι, για την ενημέρωση των ακροατών, των γιατρών, των συναδέλφων σας που θα τρέξουν σε αυτές τις εκλογές να σας στηρίξουν.
2: Θα ξαναπώ το ίδιο πράγμα, αυτό που λέω όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ένας είναι ο τίτλος και πολύ συγκεκριμένος. Προάσπιση της αξιοπρέπειας του ιατρικού λειτουργήματος, επαγγέλματος, όπως θέλετε πείτε το, και θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει τώρα και θα το φέρετε εσείς, γιατί αν συμβαίνει, γιατί να αλλάξει η διοίκηση?
2: Το θέλουμε με μεγαλύτερη ένταση και εγώ επιμένω κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Αυτό.
1: Γιατρέ, έχετε την ίδια άποψη, να πάω πιο βαθιά? Ναι. Και έτσι πιο επίκαιρα, έχετε την ίδια άποψη ότι το ΕΣΥ στηρίζεται στους γιατρούς, στο σύνολό τους που δίνουν τα πάντα για να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα υγείας στη δημόσια υγεία?
2: Το ΕΣΥ στηρίζεται στο σύνολο του προσωπικού του, στους γιατρούς, στους λευτές, στους δραματιοφορείς, στους πάντες. Το πρόβλημα του ΕΣΥ είναι συνήθως οι εκάστοτε αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, για να πούμε στα τελευταία χρόνια, σαν συνέπεια κιόλας της πανδημίας, το τεράστιο πρόβλημα ήταν η φυγή στο εξωτερικό των Ελλήνων γιατρών. Και αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ, και το βλέπω περισσότερο στην πρωτοβάθμια που είμαι εγώ, δεν βρίσκει γιατρούς να κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι το χειρότερο. Οι περισσότεροι διαγωνισμοί είναι άγονοι. Αυτό είναι τραγικό. Το έλεγα και τα προηγούμενα χρόνια, το ξαναλέω και πάλι. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, και τα λέω τα τρία χρόνια γιατί οι περισσότεροι είμαστε συνταξιούχοι παρατασιακοί στην πρωτοβάθμια, στα επόμενα τρία χρόνια φεύγει πάνω από το 75% των υπηρετούντων στην πρωτοβάθμια και οι αναπληρώσεις είναι ελάχιστες. Πού οδηγούμαστε? Σε διάλυση. Και αυτό γιατί δεν έρχονται γιατροί, έτσι.
1: Γιατρέ, για τους καινούριους γιατρούς, η άποψή σας είναι ότι έρχονται πίσω μια καινούρια γενιά γιατρών με μεράκι, αγάπη, γνώση να συνεχίσουν το έργο το δικό σας? Γιατί επαναλαμβάνω, η γενιά σας είχε πολύ καλούς γιατρούς και έχει καλούς γιατρούς.
2: Έχω την αίσθηση ότι οι καινούργοι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Γιατί παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία είναι ραγδαία και ακριβώς είναι πολύ πιο κατηρτισμένοι και πολύ πιο καλοί από εμάς. Μένει να αποδειχθούν και καλύτεροι προς την εξυπηρέτηση του κόσμου. Γιατί πέρα από την επιστημονική αρτιότητα, αυτό που συνήθως μετράει είναι και η ανθρώπινη επαφή. Όταν ο κόσμος λέει ο κόσμος καλός γιατρός, κατά βάση εννοεί καλός άνθρωπος. Την επιστημοσύνη δύσκολα την κρίνει. Την ξέρουμε εμείς μεταξύ μας. Το καλός άνθρωπος λοιπόν μετράει. Άρα πρωτίστως σωστές συμπεριφορές, και σε αυτό αν θέλετε η εκπαίδευσή μας υστερεί, και υστερεί πάρα πολύ, και δευτερευόντως καλός επιστήμονας. Γιατί τι να τον κάνει τον καλό επιστήμονα αν δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την επιστημοσύνη του? Δεν θα γίνει χρήσιμος στην κοινωνία, θα γίνει χρήσιμος μόνο στον εαυτό του ίσως.
0: Για πείτε μας για την παράταξή σας, από ποιους απαρτίζετε? Έχετε και νέους και ειδικευόμενους γιατρούς?
2: Βεβαίως έχουμε ειδικευόμενους, και αν θέλετε η προσπάθειά μας ήταν να επικεντρωθούμε στα νέα παιδιά, να ετοιμάσουμε την επόμενη γενιά των ασχολουμένων με τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν λέω των συνδικαλιστών, ξαναείπα ότι δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο ο Ιατρικός Σύλλογος. Παρόλα αυτά υπάρχουν μέσα και διαπρέπεις γιατροί της Πάτρας. Λέω ένα παράδειγμα, τον κύριο Χάθαλη, τον πολύ πολύ γνωστό καθηγητή, τον ομότιμο της καρδιολογίας, τον κύριο Ζησιμόπουλο και λοιπά, και τον κύριο Λιβιεράτο, γνωστά ονόματα πατρινών. Όπως εδώ τα λέμε, πολύ γνωστά ονόματα έχουν όλοι οι συνδυασμοί, για να μην να πω κάτι παραπάνω. Αλλά η προσπάθεια η δική μας ήταν να επικεντρωθούμε στους νέους γιατρούς, στα καινούργια παιδιά, έτσι ώστε να γαλουριθούν και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα τους.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πότε είναι οι εκλογές, γιατρέ?
2: Κυριακή και Δευτέρα.
0: Κυριακή και Δευτέρα, λοιπόν. Ο συνδυασμός, να πούμε πάλι το όνομα του συνδυασμού.
2: Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ και καλή νίκη.
2: Εντελώς ακομμάτιστος.
0: Ακομμάτιστος. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Κύριε Σωτηρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Ιατρικό Σύλλογο Πάτρα, για να δούμε, Νίκο, αν θα αλλάξει η κατάσταση, αν η κυρία Μαστοράκου θα αποχωρήσει από τη θέση της, αν κάποιος και ποιος θα τη διαδεχθεί, αλλά τα προγνωστικά δείχνουν ότι δύσκολα θα συμβεί κάτι τέτοιο και θα είναι μια αμφίκροπη μάχη όμως σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, σίγουρα, Παναγιώτη, το επόμενο βήμα, αν είναι καλύτερο από το προηγούμενο, έχει και νόημα. Ναι. Αν είναι χειρότερο, να αποδεχτείς η βράχη χειρότερο, mm-hmm. οι αλλαγές αυτές, ξέρεις, μας πάνε πίσω mm-hmm. και δημιουργούν καινούργια δεδομένα, μια στασιμότητα, η οποία δεν βοηθάει καθόλου ούτε τον Ιατρικό Σύλλογο, ούτε και την πολιτεία.
0: Πάντως και αυτή η ισοπαίδωση που βλέπω, δηλαδή κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε σε μηδενικό στάδιο, ότι είναι ξεχαρβαλωμένο το σύστημα, ότι δεν λειτουργεί τίποτα, νομίζω δεν βοηθούν αυτά.
1: Δεν συμφωνώ. Είναι ακρότητες αυτές. Είναι ακρότητες. Έχουν γίνει βήματα πολλά στην υγεία. Υπάρχει ένας υπουργός, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλωνίζει, το βλέπουν όλοι. Έχει γίνει αναβάθμιση πολύ μεγάλη. Έχει αποκτήσει μία, θα έλεγα, ο γιατρός και τα νοσοκομεία, μια αξιοπιστία δυνατή, την οποία την καταγράφει κάποιος. Όσο και να στεναχωριέται όταν πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και δεν παίρνει αυτές τις παροχές που χρειάζεται, είτε τις δυνατότητες του ραντεβού του και τέτοια και τα υπόλοιπα. Αλλά ιατρικά τουλάχιστον εισπράττει την αγάπη, το μεράκι και την ικανότητα των γιατρών σε όλα τα επίπεδα. Είναι ψηλό το επίπεδο πλέον στη δημόσια υγεία σήμερα και, όπως είπε ο κ. Σωτρίλης, είμαστε σε μια φάση που οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν κάνει μεγάλα άλματα. Και σου είπα, Παναγιώτη, επαναλαμβάνω και για όσα άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, οι γιατροί στην ΑΧΑΙΑ, στην Πάτρα, είναι βαριά ονόματα και έχουν πολύ καλή εκτίμηση από τους γιατρούς του κέντρου που μιλάω με πολλούς μαζί τους. Και οπωσδήποτε φαίνεται και από το γεγονός ότι τα δύο μεγάλα τρία νοσοκομεία έχουν καταφέρει, το Καραμανδάνιο, του Αγίος Ανδρέας και το Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο, που είναι πανεπιστημιακό, να καταφέρουν όλη τη Δυτική Ελλάδα να τους έχει αγκαλιάσει και οπωσδήποτε να είναι λιγότερα κατά 30% τα περιστατικά που φτάνουν μέχρι την Αθήνα.
0: Φίλε και φίλοι, ακούτε ζωντανή ενημέρωση από το Πελοπόννησος FM. Σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον Ανδρέα Τσόκο, έναν πολύ δραστηριονικό πολιτευτή.
1: Εξαιρετικό νέο πολιτευτή.
0: Θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την πολιτική και για τις εξελίξεις αυτές τις τρέχουσες. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα, για δελτίο ειδήσεων, τοπικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικές προκλήσεις αλλά και αναπτυξιακές προοπτικές για τις ελληνικές περιφέρειες ανέδειξε η παρουσίαση της έκθεσης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα και στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της έρευνας με την αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα στην Πάτρα ξεκίνησαν οι εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακού Μετασχηματισμού μετά το 2027 με την Περιφέρεια Δυτική.

0: Στο Αίγιο συνεχίζεται επίσης η δικαστική διαδικασία για τον 55χρονο Μογενή Δαλαμάγκα, που καταζητούταν επί 27 χρόνια από τις Αυστραλιανές αρχές. Στην επικαιρότητα παραμένουν οι φυλακές Αγίου Στεφάνου με την αντικατάσταση του αρχιφύλακα μετά τις σοβαρές καταγγελίες για ελλείψεις και ζητήματα ασφάλειας. Χθες, δικηγόροι της Πάτρας πραγματοποίησαν κινητοποίηση ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και καλύτερη υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων. Αναστάτωση προκάλεσε εμφάνιση αγριογούρουνων στην Πανεπιστημούπολη του Ρίου, με φοιτητές και εργαζόμενους να καταγράφουν επανειλημμένες εμφανίσεις των ζώων σε χώρους του κάμπους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν το φαινόμενο και εξετάζουν μέτρα για την ασφαλή διαχείρισή του, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας. Σημαντικά ιστορικά τεκμήρια του Μουσείου Τύπου συντηρήθηκαν και παραδόθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο δράσεων για τη διάσωση και ανάδειξη της δημοσιογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στα αθλητικά, έντονη ήταν η αντίδραση του Προμηθέα μετά τα πρόστιμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το μέλλον της Παναχαϊκής με επενδυτικό ενδιαφέρον και επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ο καιρός, λιακάδα και ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, περί Πελοπόννησος αποκαλύπτει σήμερα στην έντυπη έκδοσή της όλη την αλήθεια, όλες τις εξελίξεις και όλα τα παρασκήνια δίπλα πίσω από την δολοφονία, την ιδεχθή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Μιλάμε για τα σενάρια, μιλάμε για τις έρευνες και τις οικονομικές διαφορές, τα ευρήματα της Ελλάδας και τη στάση του 65χρονου, ο οποίος παρά τα ευρήματα που τον φωτογραφίζουν περίτρανα ως δολοφόνο, αυτός αρνείται πεισματικά να δεχθεί κάτι τέτοιο. Η Πελοπόννησος σήμερα παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις παραμέτρους αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Πελοπόννησος FM 103,9. Νίκο, να σου πω ότι η συνέντευξη της Αγγελικής Νικολούλη που έκανα για την Πελοπόννησο, προχθές τη μεταδώσαμε, τόσο από το. Την κυκλοφορήσαμε στην εφημερίδα, αλλά τη μεταδώσαμε και στο διαδίκτυο. Έχει γίνει χαμός. Χθες προβλήθηκαν εκτεταμένα επιστολές.
1: Δεν περίμενα να γίνει κάτι άλλο, Παναγιώτη. Είναι μια διαδρομή της η οποία έχει δείξει δείγματα γραφής. Είναι μια κυρία, θα έλεγα, η κορφαία αστυνομική ρεπόρτερ. Δεν είχαμε ποτέ γυναίκα.
0: Η πρώτη γυναίκα,
1: η οποία υπάρξει, να πούμε, ακολουθεί τα χνέρια μεγάλων αντρών στο ρεπορτάζ του αστυνομικού, του Σόμπολου και όλων των άλλων του στο παρελθόν, και σήμερα δείχνει ότι κάποια στιγμή εισπράττει αυτή την καταξίωση, ακούς και σε επίπεδο μέσα από τη βιβλία της, αλλά πέρα από τη δουλειά της, η οποία έχει μια τις μακροβιότερες έτσι εκπομπές φως στο τούνελ που έχουν στο παρελθόν δώσει μεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις, και η ίδια διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ. Ξεκίνησα από την Πάτρα, για όσους δεν γνωρίζουν, από την Πελοπόννησο, από τις δύο εφημερίδες της πόλης, στη Γνώμη. Βρέθηκε στην Αθήνα και κατευθείαν έπεσε στα βαθιά. Και όπως λέει και η ίδια, δεν θα έκανε κανένα άλλο ρεπορτάζ πέρα από το αστυνομικό.
0: Και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές δελεαστικές προτάσεις να ασχοληθεί και με άλλα είδη της τηλεόρασης, και φαντάζομαι θα ήταν πολύ.
1: Όχι μόνο αυτό, έχει πάρει και προτάσεις για την πολιτική, που είναι μέσα αυτό
0: το
1: χώρο.
0: Ναι, το και στη συνέντευξή μας. Ναι. Μάλιστα, τη ρώτησα παραπάνω από ένα κόμμα. Σας έχει κάνει πρόταση.
1: Ναι, ήταν μία.
0: Το δέχτηκε, το παραδέχτηκε, αλλά λέει ότι εγώ δεν κάνω για πολιτική. Ναι. Δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί είναι ταρμένη σε αυτό.
1: Όσοι την έχουμε γνωρίσει, να ξέρεις, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι έξω από αυτό. Ενώ φαίνεται ότι η δουλειά της, η τηλεόραση, είναι δημοσιετήσεις, δεν είναι έτσι. Είναι απλό άτομο καθημερινό.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, τέτοια προσήλεια.
1: Εγώ την ξέρω πολλά χρόνια.
0: Νίκο, τέτοια δημοσύνη.
1: Πέρασε και μια περίοδο από την απογευματινή και την είχα γνωρίσει.
0: Ναι, και την απογευματινή. Μα ο Σκιούμπορας ήταν και ο Πασαλάρης οι πρώτοι που την είχαν.
1: Διευθυντής ο Πασαλάρης και άρχισε να έρθει ο Σκιούμπορας.
0: Κοίταξε, εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Μην ξεχνά την εποχή εκείνη τότε, θα σε διακόψω για να θυμίσω στου παλιότερου να ξαναθυμηθούν και τότε να μάθουν οι εφημερίδε. Δεν υπήρχε τηλεόραση δεκαετία του 80 όταν μπήκε η Αγγελική στο αστυνομικό. Ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, να πούμε, οι εφημερίδες, η Ελευθεροτυπία, τα Νέα, η Απογευματινή, το Έθνος, το αστυνομικό του ρεπορτάζ ήταν πολύ ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ακόμη ψηλότερο και το πολιτικό ρεπορτάζ. Είχε τέτοια πύχη στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί διάλεγαν τους καλύτερους. Έτσι λοιπόν η κοπέλα έπεσε στα βαθιά και σήμερα, να πούμε, έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή, έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στην τηλεόραση και παραμένει ένας απλός άνθρωπος και πραγματικά.
0: Ναι, μα αυτό μου κάνει εντύπωση, πόσο απλός, πόσο σεμνή, πόσο γειωμένη ήταν. Δηλαδή μίλησε με όλους και όχι μίλησε συμβατικά, αντάλλαξε απόψεις, συζήτησε, και κάθε αφιέρωση που έκανε στο βιβλίο της ήταν διαφορετική από κάθε προηγούμενη και επόμενη.
1: Ναι, δηλαδή,
0: ήταν εστιασμένη στο κάθε πρόσωπο, στη διαδρομή του, στη ζωή του, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση και δεν υποκρίνεται. Εγώ δεν την είχα συναντήσει ξανά.
1: Άντε.
0: Πριν κάνουμε τη συνέντευξη, όχι. Την είχα δει μόνο στην τηλεόραση και αναρωτιόμουν. Λέω,
1: δεν είχες μιλήσει τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά είχα μιλήσει παλιά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν την είχα δει διαζώσεις. Και αναρωτιόμουν μέσα, είναι πραγματικά
1: σπουδαίο
0: αυτό που
1: πρόσωπο, σπουδαίο πρόσωπο.
0: Λέω, θα είναι τόσο απλή ή είναι επιτηδευμένο όλο αυτό? Όχι, είναι ψημιθείο, ότι είναι ειλικρινές. Έτσι.
1: Ένα σεμνό πρόσωπο, πάντως μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, την ενημέρωση και την επικαιρότητα, προσθέθηκε και το βιβλίο της Νικολούλη, αλλά και το δικό σου με την Μίμα Σταθοπούλου, και οι πατρινοί έζησαν αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Και επειδή ζω στην Αθήνα, αν μου επιτρέψουν οι φίλοι ακροατές, να βάλω μια πινελιά δική μου. Ορισμένες εκδηλώσεις ξεπερνάνε τα όρια, τα πατρινά όρια και την τετριμένη και την πεπατημένη, και πάμε στο επόμενο βήμα. Είναι δύσκολο λοιπόν, και πρέπει να πω ότι αυτές οι επιτυχίες Θέλουν δουλειά, θέλουν μεράκι, θέλουν αγώνα. Δεν είναι απλό πράγμα να στήσεις ή να γράψεις ένα βιβλίο, κάποια εκπομπή ή κάποια εκδήλωση, σαν αυτές που έκανες εσύ στο Επίκεντρο. Να μαζέψεις όλη την Πάτρα σε ένα θέατρο γεμάτο, η παρουσίαση του βιβλίου σου ή της Νικολούλη που ήρθε η κοπέλα για 2 ώρες στο γωνιά του βιβλίου και να γίνει αυτός ο συνωσισμός από τον κόσμο που να θέλει να τη δει από κοντά να μιλήσει.
0: Έτσι, έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Θέλω τώρα να πάμε να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε στην πολιτική, γιατί σήμερα, Νίκο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο μικρόφωνο έναν άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να βρίσκεται διαρκώς, μα διαρκώς, δίπλα στην κοινωνία, αφού κραζόμενος στις ανάγκες των πολιτών και θα έλεγα συμμετέχοντας ενεργά στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Αχαΐας. Είναι πολλές οι επαφές του, όχι μόνο στην Πάτρα, μου κάνει εντύπωση κεντρικό πρόσωπο στην αθηναϊκή πολιτική σκηνή. Επαφές συνεχείς, συζητήσεις, επισκέψεις με κορυφαίους υπουργούς, στελέχη της κυβέρνησης, προωθεί τα ζητήματα της Αχαΐας και μιλάμε για ένα νέο πολιτικό μέντον, η παρουσία διάθεση προσφοράς και ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του τόπου μας. Μήπως σκέφτεσαι ποιον λέω?
1: Τον Τζόκο μάλλον.
0: Δεν πιστεύω, αλήθεια.
1: Εντάξει, όταν είπες για την Αθήνα, ξέρεις, ναι, είναι ένα παιδί το οποίο, αν μου επιτρέψεις, θα βάλω μια κατάθεση.
0: Ναι.
1: Αν πάμε σε μια ανανέωση του πολιτικού, θα έλεγα, προσωπικού στην Αχαΐα στις επόμενες εκλογές του 27, δεν αποκλείεται να το δούμε και βουλευτή.
0: Ναι.
1: Έχει τέτοιες
0: δυνατότητες. Μα το λένε όλοι.
1: Αν πάμε σε μια ανανέωση, αν ο κόσμος επιλέξει να πάμε σε καινούργια πρόσωπα στις επόμενες εκλογές στο πολιτικό στίβο, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να είναι ένας από τους επόμενους.
0: Νομίζω τον έχουμε στη γραμμή μας. Διονύση, είναι ήδη στη γραμμή. Είναι ήδη στη γραμμή ο Ανδρέας Τσόκος, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Αχαΐας. Κύριε Τσόκο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχω μαζί μου τον Νίκο Σουγλέρη, γνώριμο φυσικά. Εδράζεται βέβαια στην Αθήνα εδώ και πολλές δεκαετίες δημοσιογράφικα, όμως πάντα δεν ξεχνάει τις ρίζες του εδώ την Πάτρα.
1: Παναγιώτη, με φέρνει πολλά χρόνια πίσω ότι ξέρεις, είμαι φίλος του πατέρα του.
0: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είναι γιος ενός εξαιρετικού πατρινού, ο πατέρας του. Ήταν πολλά χρόνια στο γραφείο του από τους στενούς συνεργάτες και τα στελέχη του Βασίλη του Μπεκύρη. Και οπωσδήποτε ο νέος δημοσιογράφος στην Αθήνα, είχα την τύχη να τον γνωρίζω, και οπωσδήποτε έρχεται πίσω ο γιος του με ένα δυνατό ντεμαράζ για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή, αφού ο πατέρας του δεν πολιτεύθηκε ποτέ. Εύχομαι στον Ανδρέα κάθε επιτυχία.
0: Λοιπόν, κύριε Τσόκο, ήθελα να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Πείτε μας, νέο κόμμα Τσίπρα, νέο κόμμα Καρεσιανού, πόσο αυτό πιστεύετε επηρεάζει την επιδιωκόμενη αυτοδυναμία, γιατί είναι, νομίζω, παγκίνως αποδεκτό ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο και με διαφορά κόμμα. Πώς όμως αυτά τα δύο κόμματα και η επικείμενη κυοφορία γέννηση κόμματος Σαμαρά θα επηρεάσει ή θα στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία?
2: Νομίζω ότι δεν είμαι πλέον κατάλληλος να μιλήσω για την αντιπολίτευση σε σχέση ειδικά με τα κόμματα της κυρίας Καρεστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί και μετά όμως εκτιμώ ότι η δημιουργία αυτών των δύο συγκεκριμένων κομμάτων που αναφέρατε πιο πολύ θα δημιουργήσει μια ανακατάταξη στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γενικότερα στο χώρο κατάταξης αντιπολίτευσης παρά στο δικό μας το κόμμα. Προφανέστατα η ίδρυση, η πιθανή ίδρυση, όπως είπατε και εσείς, του κόμματος Σαμαρά επηρεάζει την κατάσταση, όχι όμως σε βαθμό που καθοριστικό για το θέμα της αυτονομίας της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα με στεναχωρεί, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος είναι από το χώρο το δικό μας. Συνυπήρξαμε πάρα πολλά στελέχη δίπλα του τα χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό του Αντώνη Σαμαρά. Από εκεί και μετά όμως η ζωή προχωράει. Εμείς αυτή τη στιγμή εκτιμούμε, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός χτες στην Κεντρική Επιτροπή με την εκλογή του νέου γραμματέα, το ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο, την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027. Είναι ένας στόχος ο οποίος έχω την αίσθηση ότι εξαρτάται πάνω και κυρίως στο κομμάτι του αν εμείς υλοποιήσουμε έτσι όπως πρέπει μέχρι την τελευταία μέρα όλα αυτά τα οποία είχαμε εξαγγείλει στις εκλογές του 2023, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Και νομίζω ότι αν το τελευταίο αυτό εξάμεινο, οκτάμεινο που μένει μέχρι τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, κινηθούμε στη λογική του γρήγορα, αποτελεσματικά και υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουν απομείνει, δεν θα υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Άρα, να απαντήσω και να συνοψίσω την απάντησή μου σε αυτό που αναφέρατε, νομίζω ότι αυτό εξαρτάται κυρίως από εμάς, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα, πόσο δυναμικά, πόσο αποτελεσματικά θα υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει, όλα αυτά τα οποία έχουν απομείνει για να υλοποιήσουμε. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι ελάχιστα θα μας επηρεάσει το κομμάτι της αντιπολίτευσης και τα κόμματα που δημιουργούνται.
1: Κύριε Τσόκο, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό τις δημοσκοπήσεις με μετατόπιση των φορτίων, ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία, να αποκτά μια συσπήρωση το εκλογικό της σώμα. Και αυτό, κατά την κρίση σας, φαίνεται ότι ο κόσμος πλέον κρίνει, αποφασίζει ότι πρέπει να σηκωθεί από τα καρέκλες, από τα διβάνια και να ξανασυσπηρωθεί γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και να επιλέξει τη σοβαρότητα και την ομαλότητα στις επόμενες εκλογές.
2: Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι σε κάθε εκλογική διαδικασία, όταν πλησιάζει η ώρα των εκλογών, ο κόσμος συσπηρώνεται για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πολύ περισσότερο για το κομμάτι του δικού μας, επειδή υπάρχει μεγάλη μερίδα της κοινωνίας η οποία στηρίζει την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμώ ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όλο αυτό το πράγμα θα συσπηρώνεται και προφανώς ο στόχος της αυτοδυναμίας θα είναι όλο και πιο κοντά. Και κάθε δημοσκοπική διαδικασία η οποία θα έρχεται από εδώ και πέρα, νομίζω θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ακριβώς για αυτό το οποίο αναφέρατε. Γιατί ο κόσμος αφουγκράζεται, αντιλαμβάνεται, βλέπει ότι αυτή τη στιγμή η μόνη ξεκάθαρη, σταθερή επιλογή για την επόμενη μέρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεπώς, ναι, έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα όλο και καλύτερα θα είναι τα πράγματα και δημοσκοπικά, αλλά και στην ουσία για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς κρίνετε την επανάκαμψη, Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια από τα ίδια, δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Δεν σας κρύβω ότι όταν ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα περίμενα να δω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο, να το πω έτσι, λογικό σε σχέση με όλα όσα αυτά είδαμε το 2015 μέχρι το 2019. Εν τέλει δεν υπάρχει καμία διαφορά σε τίποτα, ακριβώς η ίδια λογική, οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να μας πούν. Ό,τι είχαν να δώσουν το δώσανε, ό,τι ήταν να κάνουν το κάνανε, μία από τα ίδια. Οπότε εκτιμώ ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά το 2027.
1: Κύριε Τσόκο, βλέπουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι επιλογές του το τελευταίο διάστημα και με αφορμή το μήνυμα σχηματισμό και την τοποθέτηση του κ. Κυρανάκη, να επιλέγει πρόσωπα από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, στους Εδίτες, κάτω από 40 χρονών, και μάλιστα και το γραμματέα του Κυρανάκη και τα τέσσερα πρόσωπα που μπήκαν στην κυβέρνηση στο μήνυμα σχηματισμό, είναι πρόσωπα τα οποία έγιναν αποδεχτά στο σύνολο της συνοδευτικής ομάδος. Είναι για πρώτη φορά χρόνια δημοσιογράφος. Δεν άκουσα το παραμικρό για τις επιλογές των τεσσάρων ανθρώπων, αλλά και του Κυρανάκη που αγκαλιάστηκε αυτή η επιλογή με τον καλύτερο τρόπο. Είναι έτσι, καλά διαβάζω τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Από το 2019 που ξεκίνησε η διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει δείξει ότι εμπιστεύεται νέους ανθρώπους, έχει βάλει κόσμο σε νευραλγικές θέσεις που είναι από τη γενιά τη δικιά μας, των ενεδητών, 40 πλάς, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι και αρχαίος, πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος και πόσο εξαιρετικά έχει πορευτεί. Και ναι, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμπιστεύεται τη νέα γενιά, εμπιστεύεται τους νέους ανθρώπους και δικαίως, γιατί βλέπουμε ότι στην πράξη όλοι αυτοί τον δικαίωσαν και όλοι αυτοί αυτή την ευκαιρία που πήραν την εκμεταλλεύτηκαν και έβγαλαν εις πέρα στη μεγάλη αποστολή την οποία είχαν σε κάποιο, σε οποιοδήποτε πόστο και αν ήταν αυτή. Αλλά για μένα κορονίδα όλης αυτής της προσπάθειας είναι και η επιλογή Μαρινάκη, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετική, αλλά και η επιλογή Κυρανάκη χτες, που για το πιο καθοριστικό πόστο των επερχόμενων εκλογών, που είναι αυτή του γραμματέα, η θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, εμπιστεύεται τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, έναν άνθρωπο της γενιάς μας, έναν άνθρωπο ο οποίος όπου και αν πέρασε, από όποια θέση, από όποιο υπουργείο πέτυχε, συνεπώς ο Πρωθυπουργός του δίνει ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα να κερδίσει και ένα στοίχημα το οποίο να κερδίσει η γενιά μας συνολικά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αν αύριο στις επικείμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οι πολίτες της Αχαΐας σας έδιναν τη δυνατότητα, κάτι που μεταξύ μας φαίνεται και πολύ πιθανό, να εκλεγείτε και να υλοποιήσετε μόνο μία, έστω μία μεγάλη αλλαγή για τον νομό Αχαΐας. Ποια θα επιλέγατε, ποια θα ήταν αυτή και γιατί?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω και να σας πω ότι είναι μία επιλογή η συγκεκριμένη, για τον απλό το λόγο ότι δεν σας κρύβω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Δυστυχώς ο νομός μας συνολικά, τώρα δεν έχει αξία να μπούμε στα επιμέρους ζητήματα, έχουμε μείνει πίσω σε πολλά. Οφείλουμε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, να κάνουμε πάρα πολλά για τον νομό μας. Οφείλουμε να υλοποιήσουμε πάρα πολλές δεσμεύσεις, οι οποίες δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλά. Με κορονίδα αυτών των γεγονότων που σας λέω, τον δρόμο Πατρών Πύργου, ο οποίος άλλαξε συθέμελα τον νομό σε πάρα πολλά επίπεδα, ασφάλειας, εμπορίου, επικοινωνίας, ότι γενικά ένας δρόμος ο οποίος άλλαξε τη φυσιογνωμία του νομού, από εκεί μετά όμως σίγουρα πρέπει να κάνουμε πολλά. Και ο δρόμος απλά να είναι ένα από τα πολλά τα οποία έχουμε να κάνουμε και πρέπει να πορευτούμε την επόμενη μέρα. Με αυτά τα μεγάλα, τα κρίσιμα, τα σημαντικά.
1: Και μία ερώτηση για την επόμενη μέρα. Εκλογές του 2027 για τον κύριο Τσόκο, η πρώτη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα και πάλι η εκλογή τριών βουλευτών. Πόσο εφικτό είναι αυτό?
2: Νομίζω πολύ εφικτό, με την έννοια ότι αν τους τελευταίους μήνες που έχουν απομείνει μέχρι τις εθνικές εκλογές, όπως σας ανέφερα, υλοποιήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να υλοποιήσουμε και εργαστούμε όπως εργαστήκαμε και στις εκλογές του 2023, δεν νομίζω ότι έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Εκτιμώ ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί αυτό που σας ανέφερα και πριν, την καθαρότητα, το ότι υπάρχει ένας λόγος συγκεκριμένος, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό τα οποία εξαγγείλει στις εκλογές, αυτά και υλοποιεί. Εγώ αυτό που θέλω να ακούσει ο κόσμος και πραγματικά σε όποιες συζητήσεις βρίσκομαι και λέω, είναι ότι φαίνεται μας για αυτά που λέμε και αυτά που υλοποιούμε. Γιατί εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Αν υποθέσουμε ότι η μάχη στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι ο κύριος Τσίπρας, αν υποθέσουμε ότι δημοσκοπικά είναι το δεύτερο κόμμα, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δούμε τι από αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Τσίπρας, γιατί πια δεν είναι λόγια, υπάρχει και κυβέρνηση και από τη μεριά του ενός και από τη μεριά του άλλου. Από το 2015 μέχρι το 2019, τι ήταν αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Τσίπρας και υλοποίησε, να σας πω τα ακριβώς αντίθετα. Και στην ακρίβεια, στο χιλιοστό, τι είναι αυτά τα οποία έλεγε ο Μητσοτάκης το 19 και το 23 και τι από αυτά έχουν υλοποιηθεί. Στο μεγάλο βαθμό, στη μεγάλη εικόνα. Προφανώς υπάρχουν επιμέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και δεν είναι όλα υλοποιημένα. Και να σας πω και το τελευταίο, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Δεν είμαι σε ένα άλλο σύμπαν, σε μια παράλληλη εικόνα. Εδώ είμαι και εγώ, βλέπω τα προβλήματα, αναγνωρίζω τα προβλήματα, έχουμε πολλά να λύσουμε. Δεν είναι ότι είναι όλα καλά, αλλά αυτό που θέλω να μας ακούσει ο κόσμος και να υπάρχει σαν εικόνα, ότι έχουν γίνει και πολλά σημαντικά, τα οποία αυτά δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε και τα οποία αυτά πρέπει με κάθε τρόπο να τα προτάσουμε, να τα δείχνουμε και ο κόσμος να τα αντιλαμβάνεται.
0: Για όσους έχουν ανοίξει τώρα το ραδιοφωνό τους ή για τους άλλους που έχουν μόλις συντονιστεί, να πούμε ότι ακούτε τον Ανδρέα Τσόκο, υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να ρωτήσω το εξής, κύριε Τσόκο. Έχετε γυρίσει σχεδόν όλη την Αχαΐα, έχετε μιλήσει με εκατοντάδες πολίτες. Ποιο είναι το μήνυμα που ακούτε πιο συχνά, πιο εμφατικά από τον κόσμο και θεωρείτε ότι η πολιτεία δεν έχει απαντήσει ακόμα επαρκώς ή πιστικά?
2: Εύκολα θα σας πω το ζήτημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, το οποίο πραγματικά πρέπει με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Σαν κυβέρνηση δεν είναι κάτι το οποίο το αφουγκραζόμαστε θεωρητικά, γιατί όταν αυξάνεις τους μισθούς, αυξάνεις γενικότερα την πίτα της οικονομίας και όλο αυτό το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου υπάρχει, είναι ένα μέτρο για να πολεμήσει και αυτό. Σίγουρα όμως δεν έχουμε δώσει τη λύση που θα έπρεπε και σίγουρα αυτό το μεγάλο βραχνά, το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Άρα η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ξεκάθαρα, πρέπει με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί πραγματικά ταλανίζει στη θέμελα όλη την κοινωνία οριζόντια, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πληγεί από το ζήτημα της ακρίβειας και πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχίσουμε πιο δυναμικά, πιο γρήγορα, όποιες δεσμεύσεις μπορεί να έχουμε σαν πολιτικές για την επόμενη μέρα, να τις υλοποιήσουμε για να πολεμήσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα.
1: Κύριε Τσόκο, νέες πρωτοβουλίες, νέα κόμματα και οπωσδήποτε το μυαλό μου γυρνάει στις επόμενες εκλογές. Εκτιμάτε ότι θα ζήσουμε ένα πολιτισμένο περιβάλλον στις εκλογές του 2027 και στην Αχαΐα με την παρουσία νέων κομμάτων και συναδέλφων σας καινούριων? Δώστε μας έτσι το στίγμα ως νέος άνθρωπος που μιλάτε με τους συναδέλφους σας και από τους άλλους πολιτικούς χώρους.
2: Από ό,τι με αφορά, εγώ θέλω με κάθε τρόπο να υπάρχει αυτό που λέτε πολιτισμός. Δεν συνάδει ούτε με τη λογική μου, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύουμε, η τοξικότητα, γενικότερα ένα κρίμα της πόλης. Από εκεί μετά όμως ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε πολύ πιο έμπειρος και έχετε δει πάρα πολύ περισσότερες διαδικασίες από μένα εκλογικές, ότι προφανώς το κλίμα δεν διαμορφώνεται από τον έναν, αλλά είναι από το σύνολο. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα κόμματα, με τις υπόλοιπες πολιτικές, με τις υπόλοιπες λογικές που θα επικρατήσουν. Αν κρίνουμε από τις εκλογές του 23 και από το 19, δεν είμαι ένας που είναι πολύ αισιόδοξος, αλλά σε ό,τι μας αφορά σίγουρα αυτό που θέλουμε, επιθυμούμε και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να υπάρχει ένα πνεύμα γενικότερα κατανόησης, να εξηγήσει ο καθένας ποια είναι η πολιτική, τι θέλει να κάνει, πού θέλει να πάμε τη χώρα και ο κόσμος στο τέλος της ημέρας να ενυφαλιότερα να επιλέξει αυτό που κρίνει καλύτερο για εκείνον. Αλλά σας ξαναλέω ξεκάθαρα, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την κυβέρνηση. Αυτό είναι συστηματικά για τον πολιτικό κόσμο.
0: Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Ανδρέα Τσόκος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φτάνουμε στο τέλος. Νίκο, νομίζω ήταν πολύ ουσιαστική κουβέντα. Έτσι,
1: έχει ένα γκέλεος νέος άνθρωπος και δεν είναι ξυλίνη γλώσσα του, δεν μιλάει έτσι με αντιπαλότητες. Έτσι. Έχει ένα ευγενικό χαρακτήρα και αυτό το τιμά και το βλέπω και σε πολλούς νέους βουλευτές, νέα παιδιά. Εύχομαι και ελπίζω και ο ίδιος η ευχή του είναι σε επόμενες εκλογές να ζήσουμε εκλογές μέσα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον και αυτό να βοηθήσει λιγάκι την κοινωνική μας δημοκρατία και το πολιτισμό και τη χώρα αλλά και όλους. Από καρδιά σου, από μένα, καλή επιτυχία κύριε Τσόκο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Τσόκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
2: Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 2 λεπτά πριν από τις 10. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο και σήμερα εκτάκτως. Ωραία παρίτσα κάναμε. Αν θες, έλα και αύριο που θα σε πάτρα. Λοιπόν, ο Νίκος Σουκλέξ ήταν μαζί μας. Νίκο, μου ευχαριστώ πολύ για την
1: παρουσία. Παναγιώτη, έχει ενδιαφέρον διότι ορισμένες συζητήσεις, όπως και με τον γιατρό και με τον κύριο Τσόκο, κάνεις κάποιες συζητήσεις οι οποίες σε φέρνουν αντιμέτωπο με αυτό που θέλεις, αυτό που σου αρέσει, με την πρόοδο. Για την επόμενη μέρα αυτής της πόλης σε όλα τα επίπεδα, και στο πολιτικό και στην ιατρική και στο εμπόριο και στην αγορά. Είναι επιτυχία μεγάλη οι εκπομπές σας να βγαίνουν, ακούς τέτοια μηνύματα από όλους τους συνομιλητές σας, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να πολιτεύονται και να δίνουν το στίγμα τους ότι θα έρθουν για να βάλουν ένα λιθαράκι εκείνη
0: να αλλάξει και κάτι. Χρειάζεται ένα νέο σας και όλο το
1: δεν γίνεται κάποια στιγμή να μένουμε στο παρελθόν, έτσι. Διότι κάποια στιγμή όλοι ζητάμε την επόμενη μέρα, αφού έτσι ανήκει στους νέους, έτσι, η Ελλάδα και η ζωή μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σουγλέ, ευχαριστώ πολύ και εσάς, όπως επίσης τον Διονύση Στεφανόπουλο, που ήταν και σήμερα ο γκόλιθος εκπομπής μας, ρύθμισε τον ήχο και είχε την τεχνική επιμέλεια επίσης. Τη Μαρία Ανδριανού, που συνέλεξε, κατέγραψε και θα αναδείξει τα δικά σας μηνύματα μέσα από το 261-0-312-530. Από όλους εμάς, ευχές για καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Καζάνι που βράζει, εξακολουθεί να είναι η Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποίησαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει αμερικανική Centcom. Χτυπήματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκηση στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμό του πάντως διαψεύδει η αμερικανική κεντρική διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από την θαλάσσια οδό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος γράφει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μυστική αποστολή στο στενό του Ορμούζ και έχουν βοηθήσει να περάσουν τον τελευταίο μήνα από το σημείο δεκάδες δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup και η χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας και ενώ συνεδριάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας ενημερώσει για όλα αυτά. Καλημέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Κατά πρώτον, όσον αφορά τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, αυτά θα είναι οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027 και τα όρια επιπλέον δαπανών που θα δικαιούται η κάθε χώρα, το ύψος των ελλημάτων, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ενέργεια, για τις οποίες όμως υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης, καθώς αρκετές χώρες ζητούν τα χρήματα αυτά να πάνε σε κοινωνικές παροχές παρά σε έργα πράσινης ενέργειας. Κατά δεύτερον, συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναμένεται να αποφασίσει αύξηση για πρώτη φορά μετά το 2023 κατά 0,25% του βασικού της επιτοκίου, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον στο 2,25%, καθιστώντας έτσι ακριβότερο πλέον το χρήμα με στόχο να αντιθασευτεί ο πληθωρισμός. Η αύξηση του βασικού επιτοκίου θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού για τους δανειολήπτες με κειμενόμενα επιτόκια και τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που πρόκειται να λάβουν νέα δάνεια. Βάνα.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και δημάρχων. Περιλαμβάνει 755 άρθρα και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αυτή την ώρα διαγωνίζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορούμενων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Αφορούν κυρίως μεγάλες υποθέσεις, με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα ίσπραξης θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνεχή ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του περσινού Μαΐου. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασχήθηκε κύριος από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως είπε, σχετικά με την συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομέρειες σε ρεπορτάζ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο Αθήνα 984. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν οι ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 vouchers, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Σε άλλα διεθνή, η δεύτερη νύχτα διαδηλώσεων στο Μπέλφαστ εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα, διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον έναν κάδο σκουπιδιών, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού. Σοκαριστικές χαρακτήρισε τις αντιμεταναστευτικές αυτές ταραχές ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Βόρειο-Ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την κινητοποίηση επιπλέον δυνάμεων. Στην αθλητική επικαιρότητα αρχίζει απόψε το Μουντιάλ, η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αντζέκα για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και να πάμε στον καιρό που είναι γενικά έθυρο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πελοπόννησος FM 103,9 και είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Σωτήρης Παπανδρέου. Η συνάδελφος Μαρίνα Ριζογιάννη απουσιάζει, όπως σας έχουμε πει από χθες, μέχρι και τη Δευτέρα. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 περίπου με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τοπικής και πανελλαδικής, αλλά προφανώς και με όλα τα μεγάλα, τα σημαντικά διεθνή γεγονότα. Μαζί μας και σήμερα βέβαια το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους και ποιους δεν θα ενδιαφέρει προφανώς η έναρξη σήμερα της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική. Το 23ο παγκόσμιο κύπελο είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα διεξαχθεί για πρώτη φορά ανάμεσα σε τρεις χώρες, σε όλη τη Βόρεια Αμερική πρακτικά, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά. Οι τρεις συνδιοργανωτές είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα και το εναρκτήριο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει στο εμβληματικό στάδιο της πόλης του Μεξικού, στο Αστέκα, εκεί όπου κέρδισαν το τρόπαιο Πέλε το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986. Μια ιστορική πρωτιά για αυτό τον, θα λέγαμε, για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους ιερό ποδοσφαιρικό τόπο που φιλοξενεί αγώνα σε τρίτη έκδοση του Μουντιάλ. Να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες βασικές για τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών μετά τη διεύρυνση και την αύξηση των ομάδων. 48 για πρώτη φορά από αυτή τη διοργάνωση, 104 παιχνίδια θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο, με την ΕΡΤ να υποδέχεται τη διοργάνωση καλύπτοντας όλα τα μάτς στα ελεύθερα κανάλια της. Και το παγκόσμιο κύπελλο επιστρέφει, κυρίες και κύριοι. Το μόνο, θα λέγαμε, τώρα όπως δείτε το, πάρτε το όπως νομίζετε, αρνητικό είναι προφανώς η μεγάλη διαφορά της ώρας, γιατί πολλά παιχνίδια την ώρα που θα διεξάγονται θα είναι στο άλλο ημισφαίριο, όπου καταλαβαίνετε ότι αυτή η μεγάλη διαφορά της ώρας σίγουρα θα προκαλέσει πολλές, θα λέγαμε, πολλές εκπλήξεις. Πολλοί θα αναγκαστούν να ξενυχτήσουν αν θα πρέπει να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει προβλεφθεί η αναμετάδοση των παιχνιδιών και σε επανάληψη. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια αγορά που βλέπει το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο μάλλον, το επόμενο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης, και εκεί μιλάμε για οικονομικά δεδομένα προφανώς, γιατί εδώ πρόκειται για ένα προϊόν ψυχαγωγίας πρώτου μεγέθους με επενδυτές, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, δισεκατομμύρια πρακτικά, δολάρια, και το σόου αναμένεται να είναι φαντασμαγορικό, και όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί σε αυτόν τον τομέα είναι οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Διαβάζουμε ότι θα έχει και αρκετές αλλαγές σε επίπεδο οργανωτικό και διεξαγωγής στο αθλητικό μέρος του, η φετινή διοργάνωση, αυτή η διοργάνωση του Μουντιάλ, και μία από τις σημαντικότερες αλλαγές θα είναι ότι θα προβλέπονται 2-3 λεπτές διακοπές στο κάθε ημίχρονο. Το ξέρεις, Διονύση, 2-3 λεπτές διακοπές για να δροσίζονται, λέει, οι ποδοσφαιριστές. Γιατί προβλέπεται ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές προφανώς, αλλά και μέσα από αυτό το, θα λέγαμε, αυτή την οργανωτική, έτσι, αναδιάταξη, επιχειρείται να περάσει και ένα μήνυμα, εννοείται, για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που έχουν επέλθει σε όλη την Φίλιο. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο κεντρικός διοργανωτής του Μουντιάλ, από ό,τι διαβάζουμε, είναι μια επιχείρηση που ειδικεύεται στην εξόρυξη πετρελαίου. Αυτά με το Μουντιάλ, τα βασικά, τα απολύτως βασικά. Καλή θέαση όσοι αντέχετε, βέβαια, και στο ξενύχτη, αλλά από ό,τι έχουμε μάθει και έχουμε πληροφορηθεί, τουλάχιστον στα μεγάλα παιχνίδια, έτσι, μεγάλο ενδιαφέροντος, θα υπάρξει, έτσι, μια προσαρμογή, θα λέγαμε, στην ώρα διεξαγωγής των αγώνων, έτσι ώστε να είναι πιο, θα λέγαμε, εύκολη η τηλεθέαση και για τους όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ευρώπης και σε άλλες περιοχές στο Ανατολικό ημισφαίριο. Τώρα, αλλάζοντας θεματολογία σε εντελώς διαφορετικά πράγματα, προφανώς πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί στη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί έχουμε μία ανάφλεξη πάλι των πολεμικών επιχειρήσεων. Η ένταση βρίσκεται πάλι στο κόκκινο μετά τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, που ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα. Στην ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στην συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Προφανώς και η συγκεκριμένη χώρα αντέδρασε στα νέα πλήγματα, ανακοινώντας το πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με την προειδοποίηση πως το εξής: θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο από πειράτε να διασχίσει τα στενά. Και ταυτόχρονα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν αντίπεινα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Συγκεκριμένα υπήρξαν πλήγματα, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης, εναντίον βάσεων, αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Και την ίδια ώρα, όπως είπαμε, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιναν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοινώθηκε ότι εξαπολύθηκαν 12 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον αεροπορικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν και διαψεύδουν ότι τα στενά του Ορμούζ έχουν αποκλειστεί και διαβεβαιώνουν ότι η κίνηση των πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο γίνεται κανονικά. Εμείς να σας ενημερώσουμε πάντως ότι ήδη σήμερα, έπειτα από αυτές τις νέες εχθροπραξίες, ήδη οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει πάλι την ανιούσα εκεί που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι γίνεται μία διόρθωση τιμών, και αυτό ήδη αρχίζαμε και το βλέπαμε και εδώ στην τοπική αγορά, στα πρατήρια καυσίμων, με τις τιμές της βενζίνης να έχουν κατέβει κάτω από τα επίπεδα των 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια. Δυστυχώς, οι νέες αυτές πολεμικές επιχειρήσεις είναι βέβαιο ότι θα οθήσουν πάλι τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω τις επόμενες ημέρες. Αυτά με το Ιράν, και βλέπουμε τι θα γίνει για τις επόμενες ώρες προφανώς, γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο, νέα περίοδο, όπως είπαμε, εντάσεων και πολεμικών επιχειρήσεων που δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν και να επεκταθούν. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, στα τοπικά, όπου η επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες κυριαρχείται από δύο γεγονότα του αστυνομικού δελτίου. Και μιλάμε κατά βάση και κυρίως για την διπλή δολοφονία εκεί στο Λόγκο του Αιγείου, αλλά και για την υπόθεση της σύλληψης του Έλληνα Ελληνοαυστραλού ομογενή. Πάμε να τα δούμε τα δύο θέματα αυτά σιγά σιγά, τις εξελίξεις. Χθες έχουμε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του 65χρονου Ιταλού για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κατηγορεί ότι σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγείου. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, υπέπεσε σε αντιφάσεις ενώπιον των ανακριτικών αρχών, και να πούμε ότι κρατείται ήδη μέχρι την απολογία του, που είναι προγραμματισμένη για αύριο. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προφανώς και είναι συγκλονιστικά για αυτή την υπόθεση. Οι έρευνες διαπίστωσαν πως η 54χρονη γυναίκα κατακρεουργήθηκε, φέρει πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ ο 26χρονος γιος της δέχθηκε 6 μαχαιριές και παράλληλα έχει φέρει και τραύμα από πυροβολισμό αεροβόλου όπλου. Τώρα, τι διαμετρήματος και τι αεροβόλου όπλο ήταν αυτό, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω εξηγήσεις. Πάντως φαίνεται ότι ήταν και αυτό ένα σημαντικό τραυματισμός. αρχικά στον 65χρονο Ιταλό, να σας πούμε ότι είχε ασχεθεί δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, γιατί βρέθηκαν κάποια όπλα στο χώρο του σπιτιού όπου διέμενε. Αλλά όπως σας είπαμε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπέπεσε και σε αντιφάσεις στην ανάκρισή του, στην ασφάλεια, γι' αυτό και του ασκήθηκε η δίωξη για ανθρωποκτονία. Πάντως, από τις κάμερες, γιατί υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν οι κάμερες αυτές λάμβαναν εικόνα από τον εξωτερικό χώρο και όχι από μέσα, εκεί όπου διαπράχθηκε δηλαδή το έγκλημα. Οι κάμερες αυτές δεν δείχνουν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία κάποιου τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν έλειπαν και χρήματα ή τιμαλφή από το σπίτι. Ο 65χρονος Ιταλός υποστήριξε και αρνείται ακόμα και σήμερα, να σας πούμε, τις όποιες κατηγορίες. Δηλώνει άγνοια για το φόνο, το διπλό φόνο. Ιδίως υποστηρίζει ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε εντόπισε τις δύο σωρούς το επόμενο πρωί και ειδοποίησε ένα φίλο του και στη συνέχεια την αστυνομία. Επίσης οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή και ένα απλωμένο, ένα φρεσκοποιημένο εσώρουχο, το οποίο φαίνεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Αυτό δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Προφανώς αυτά τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια για εξέταση, ενώ οι αστυνομικοί, όπως αναφέρουν πηγές, παρατήρησαν κατά την κατάθεση του 65χρονου ότι είχε έντονη οσμή ενοπνεύματος. Αρχικά θεώρησαν ότι ο άντρας ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά η γενικότερη εικόνα του δεν παρέπεμπε σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και εξετάζει το ενδεχόμενο ο Ιταλός να έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με ενόπνευμα, προφανώς κατά την εκδοχή αυτή τη θεωρία, να προσθέσει μια προσπάθεια να σβήσει ίχνη του εγκλήματος από πάνω του, και μιλάμε για βιολογικό υλικό DNA, το οποίο σίγουρα, αν βρεθεί, αν εντοπιστεί πάνω του, ενισχύει το κατηγορητήριο. Να σας πούμε ότι έχουν εντοπιστεί και κάποιες αμοιχές στα χέρια του υπόπτου, αλλά και μέχρι στιγμή και κάποιο βιολογικό υλικό που στα νύχια της 54χρονης. Όλα αυτά εννοείται ότι θα εξεταστούν από τα αρμόδια επιστημονικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τα απορίσματα αυτά, που σίγουρα θα αποτελέσουν στοιχείο για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Τώρα, αυτό που λείπει από το ρεπορτάζ και δεν έχει διευκρινιστεί από τις αστυνομικές πηγές είναι μια σημαντική πτυχή, ένα σημαντικό στοιχείο, και είναι το κίνητρο, προφανώς, έτσι, γιατί κατηγορία χωρίς κίνητρο δεν μπορεί να σταθεί. Οι πληροφορίες, γιατί μόνο πληροφορίες μπορούμε να μεταφέρουμε από το περιβάλλον των θυμάτων, δείχνουν περιουσιακά ζητήματα. Ο γιος σπούδαζε στη Γερμανία και η μητέρα του φέρεται να του είχε στείλει χρήματα από την πώληση ενός ακινήτου, ενός κτήματος, και τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος ενθυμάτων αναφέρουν, πάντα σύμφωνα με μαρτυρίες, έτσι, ότι υπήρχαν καυγάδες με τον 65χρονο Ιταλό και την γυναίκα, την σύντροφό του, καθώς θεωρούσε ότι αυτός έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείριση των οικονομικών, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είχε εκφράσει έντονες διαφωνίες για την αποστολή των χρημάτων αυτών από την πόλη του οικοπαίδου στον γιο της, 65χρονη, στη Γερμανία, ο οποίος σπούδαζε εκεί, έκανε μεταπτυχιακά. Αυτά όμως μένει να αποδειχθούν και να φανούν και μέσα από τις σχετικές διαδικασίες, τις ανακριτικές που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Σήμερα έχουμε την προσαγωγή στον ανακριτή του 55χρονου Έλληνα ομογενή James Dallamaga. Είναι ο Ελληνοαυστραλός που συνελήφθη την Κυριακή στο Αίγιο μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες αναζήτησής του από τις αρχές. Ο συλληφθής καλείται να απολογηθεί για πλημελημετικές κατηγορίες σήμερα, και μιλάμε για την οπλοκατοχή, μια βαλίστρα που είχε στο σπίτι του, και ψευδή κατάθεση, γιατί βρισκόταν στην Ελλάδα με ψεύτικο όνομα. Ενώ την ίδια ώρα η δικαιοσύνη εξετάζει και το αίτημα της Αυστραλίας για την έκδοσή του, με φόντο, όπως ξέρουμε, τη δολοφονία ενός ομογενή το 1999, αλλά και υποψίες που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας τώρα για πιθανή εμπλοκή του σε έναν δεύτερο φόνο στην μακρινή χώρα. η σύλληψη του Ταλαμάγκα, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των καταζητουμένων της Ίντερπολ Αυστραλίας, έχει προκαλέσει, να πούμε, μεγάλο θόρυβο στα αυστραλιανά μέσα. Συζητείται έντονα το θέμα. Υπάρχουν συνεχόμενα ρεπορτάζ, υπάρχουν μέχρι και ανταποκριτές έχουν έρθει στο Αίγιο για την κάλυψη του θέματος. Γιατί και φαίνεται και αυτό και από την αμοιβή που έδιναν οι αρχές της Αυστραλίας, 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία. Ο 55χρονος Δαλαμάγκας εντοπίστηκε τελικά, όπως ξέρουμε, σε ένα απομονωμένο σπίτι φρούριο, στο Άλσος Αιγίου, σε αυτό το χωριουδάκι. Εκεί είχε αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία, είχε αλλάξει και τα χαρακτηριστικά του εξωτερικά, είχε αφήσει τα μαλλιά του μακριά, μουσια, 27 ολόκληρα χρόνια ζούσε εκεί ανενόχλητος. Και μαζί με τον ίδιο, να πούμε ότι αντιμέτωποι με τον νόμο βρίσκονται και δύο στενά του πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν στο όχημα μαζί του κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου και της σύλληψης. Είναι ο πατέρας του, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δήλωνε άγνοια για την τύχη του γιού του, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι βρισκόταν εκεί στο Αίγιο, συγκατοικούσε μαζί του, και η σύντροφός του, η οποία από την πλευρά της ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι δεν γνώριζε το παραμικρό για το παρελθόν του συντρόφου της και ότι επρόκειτο για καταζητούμενο φυγά. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις σε αυτά τα δύο μεγάλα αστυνομικά θέματα που συνεχίζουν να μας απασχολούν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις εξελίξεις αυτές. 10:30 ώρα, κυρίες και κύριοι. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικές προκλήσεις αλλά και αναπτυξιακές προοπτικές για τις ελληνικές περιφέρειες ανέδειξε η παρουσίαση της έκθεσης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα και στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της έρευνας με την αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα στην Πάτρα ξεκίνησαν οι εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακού Μετασχηματισμού μετά το 2027, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να έχει επιλεγεί ως περιφέρεια πιλότος. Παράλληλα, η Περιφέρεια προχωρά σε νέο πρόγραμμα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάρτιση και την επανέταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, ενώ στις 19 Ιουνίου διοργανώνεται στο Αίγιο Θεματικό Εργαστήριο για Δεξιότητες στον Τουρισμό. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα και τα ευρήματα της υπόθεσης. Στο Αίγιο συνεχίζεται επίσης η δικαστική διαδικασία για τον 55χρονο ομογενή Δαλαμάγκα που καταζητούταν επί 27 χρόνια από τις Αυστραλιανές αρχές. Στην επικαιρότητα παραμένουν οι φυλακές Αγίου Στεφάνου με την αντικατάσταση του αρχιφύλακα μετά τις σοβαρές καταγγελίες για ελλείψεις και ζητήματα ασφάλειας. Χθες, δικηγόροι της Πάτρας πραγματοποίησαν κινητοποίηση ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και καλύτερη υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων. Αναστάτωση προκάλεσε εμφάνιση αγριογούρουνων στην Πανεπιστημούπολη του Ρίου, με φοιτητές και εργαζόμενους να καταγράφουν επανειλημμένες εμφανίσεις των ζώων σε χώρους του κάμπους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν το φαινόμενο και εξετάζουν μέτρα για την ασφαλή διαχείρισή του, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.

0: σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

Πελοπόννησος FM 103,9, όλα λέγονται κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου. Συνεχίζουμε μέχρι τις 11 και πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως σας είπαμε, οι οποίες είναι σημαντικές από χθες. Είχαμε την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και την ανάδειξη του νέου γραμματέα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα έδειξε προς εκλογές το 2027, αλλά με αυτή την απόφαση, την ανάδειξη του Κυρανάκη ως νέο Γενικού Γραμματέα, σίγουρα έθεσε το κόμμα σε μια άμεση εκλογική ετοιμότητα. Και αυτή ήταν άλλωστε και η παρένεσή του προς τον νέο γραμματέα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, και σήμερα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει εκεί αυτές τις λεγόμενες πολιτικές ακαδημίες. Τώρα τι είναι αυτά, μάλλον με σεμινάρια δείχνουν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή η προτροπή, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού προς τον Κυρανάκη, του είπε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 27. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί, ολόκληρη την Ελλάδα. Από τη μία άκρη στην άλλη ήταν η αναφορά η συγκεκριμένη του Μητσοτάκη, με νόημα, προς τον Κυρανάκη, η οποία αναφορά προφανώς απευθυνόταν σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως αυτή η αναφορά, να πούμε ότι δεν σβήνει και τις όποιες έτσι υποψίες για ευνηδιαστικές κινήσεις. Τα πηγαδάκια στην Πειραιώς θεωρούν ότι αυτή είναι μία πιθανότητα. Αναφερόμαστε σε πιθανές εκλογές το φθινόπωρο. Και ο Μητσοτάκης είναι βέβαιο ότι μετά το καλοκαίρι θα σταθμίσει πάλι τα δεδομένα. Και εκεί προφανώς θα πάρει και τις οριστικές του αποφάσεις σε σχέση, εννοείται, και με τις διάφορες εξελίξεις. Γι' αυτό δεν το κρατάμε κόμπο, δεν το δένουμε και κόμπο αυτό την αναφορά, όπως είπαμε, για τις εκλογές του 27. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός

0: φαίνεται να έχει επικεντρώσει την προσοχή του στην αναδιάταξη, στην αναδιοργάνωση της οργανωτικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, παρά για τις εξελίξεις που βλέπουμε ότι είναι σημαντικές οι ραγδαίες στο μέτωπο της αντιπολίτευσης. Μια αντιπολίτευση που βγαίνει στη γύρα, την πολιτική γύρα, για να επιχειρήσει μια προσέλκυση ψηφοφόρων του κέντρου αριστερού χώρου, αλλά και των δυσαριστηνεμένων της Νέας Δημοκρατίας. Και μιλάμε τόσο για το Πασόκ όσο και για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Σήμερα και τις επόμενες ημέρες Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού θα βρίσκονται σε γειτονιές του Πειραιά. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι περιοδίες τους, διεκδικώντας γέφυρες επικοινωνίας με τα εκλογικά κοινά, στα οποία θεωρούν, εκτιμούν και πιστεύουν ότι μπορούν να διεισδύσουν για να εξασφαλίσουν ψήφους εμπιστοσύνης εν ώψη των προσεχών εκλογών. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ κατά βάση, γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν έντονες διεργασίες στο τελευταίο διάστημα, σε σχέση βέβαια και με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στον χώρο της αντιπολίτευσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο γραμματέας της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα, ο Νίκος Ομίραλης, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε έτσι μια ανίχνευση των όσων γίνονται το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα, κύριε Μίραλη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι επιχειρεί μια έναρξη, θα λέγαμε μια συνέχεια, θα λέγαμε καλύτερα, γιατί βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ ήδη σε μια πολιτική έτσι, αναδιοργάνωση εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά εδώ έχει μπροστά του νέα δεδομένα. Έχουμε το νέο δεδομένο του κόμματος Τσίπρα, το νέο δεδομένο του κόμματος Καριστιανού, τα οποία προφανώς όλα αυτά εννοείται ότι θα τα έχετε υπόψη σας. Πώς διοργανώνεστε και πώς τοποθετήστε στρατηγικά απέναντι σε αυτές τις νέες εξελίξεις, κύριε Μίραλη, και τοπικά βέβαια, έτσι, όχι μόνο πανελλαδικά?
1: Εμείς, κύριε Παπανδρέου, από το συνέδριό μας και μετά, όπου πήραμε τις πολιτικές μας αποφάσεις για το πώς θα κινηθούμε σε οργανωτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό επίπεδο, συνεχίζουμε την ίδια συγκεκριμένη πορεία, αταλάντευτη, η οποία μιλάει για αυτόνομη πορεία, για συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, τις οποίες τις άκουσε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, συμπληρωμένες στην προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη, και με προμετωπίδα τα στελέχη μας σε όλη την επικράτεια, τα οποία βγαίνουν στην κοινωνία και τα διατυμπανίζουν. Ασχολούμαστε, επικεντρωνόμαστε και σε προβλήματα τα οποία αφορούν τον κάθε νομό, την κάθε κοινωνία ξεχωριστά, και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο για να μεταλαμπαδεύσουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα, γιατί με βάση αυτό θα κριθούμε. Αυτή είναι η στρατηγική, δεν θα αλλάξει οποιοδήποτε κόμμα, οποιαδήποτε νέα κίνηση και αν μπει στον πολιτικό στίβο. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε, έχουμε την δικιά μας πορεία και θα συνεχίσουμε με αυτήν μέχρι τις εθνικές εκλογές, ναι, όπου και θα κριθούμε.
0: Η στρατηγική και η πορεία λέει εθνικές εκλογές. Μετά από αυτές έχετε ξεκαθαρίσει τι θα κάνετε, ή βλέποντας ή κάνοντας, ανάλογα των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν?
1: Ναι, νομίζω ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να καταλάβει την βούληση του ελληνικού λαού. Εμείς έχουμε πει στον ελληνικό λαό ότι βάζουμε ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Για να επέλθει πολιτική αλλαγή έχουμε οριοθετήσει έναν στόχο, ο οποίος λέει πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να υπάρχει την επόμενη μέρα μία κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Άρα είμαστε συγκεκριμένοι. Ξεκάθαρο. Εάν ο ελληνικός λαός μας δώσει τη δύναμη να το κάνουμε αυτό, θα το εφαρμόσουμε. Εάν ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες μας δώσουν ποσό, το οποίο μας κατατάσσουν στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει να συνεχίσουμε από αυτή τη θέση και να κάνουμε γόνιμη αντιπολίτευση και δομική. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλο. Θα υπάρχει την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές μία κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο με τις κοινωνικές ανισότητες και με την εξυπηρέτηση της ολιγαρχίας της εγχώριας, ή θα υπάρχει μια πολιτική αλλαγή με κορμό το Πασό Κίνημα Αλλαγής, με σκοπό να ανατρέψουμε το κατεστημένο το οποίο αυτή τη στιγμή τα τελευταία 7 χρόνια έχει δημιουργήσει τις μεγαλύτερες ανισότητες από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος μας και η πορεία μας.
0: Πάντως βλέπουμε ότι ο θόρυβος και η όλη αναταραχή που προκλήθηκαν και με τις αναφορές, θυμίζω, του Χάρη του Δούκα το προηγούμενο διάστημα, αν και έχουν κοπάσει πλέον βέβαια, γύρω από το ζήτημα της πιθανής συνεργασίας με τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί εκεί στόχευε προφανώς και η σχετική αναφορά, βλέπουμε ότι νέες φωτιές φαίνεται ότι ανάβουν με άλλη αναφορά, αλλά στην αντίθετη πλευρά, από αυτή την πλευρά, από τις δηλώσεις του Νίκου του Παπανδρέου, που τις παρακολουθήσαμε προχθές, το Action 24, ο οποίος είπε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στην ουσία θα αναθεωρήσει και την απόφαση του συνεδρίου. Αυτό καταλάβαμε από τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου. Εσείς πώς τα σχολιάζετε αυτές τις τοποθετήσεις?
1: Εγώ σχολιάζω ότι όλοι μας, από τον πρώτο, δηλαδή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη τα προβεβλημένα της πρώτης γραμμής, οι βουλευτές μας, οι ευρωβουλευτές μας, το Πολιτικό Συμβούλιο, εμείς που είμαστε πιο κάτω στα όργανα, τα περιφερειακά και στις νομαρχιακές επιτροπές, πρέπει να υιοθετήσουμε την απόφαση την οποία πήραμε όλοι μαζί. Η οποία τι λέει? Αυτόνομη πορεία, συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις με μια κατεύθυνση προοδευτική, δημοκρατική, που κοιτάει και το αύριο, και με αυτό το πλαίσιο πολιτικό και οργανωτικό να κατέβουμε στις εκλογές για να πείσουμε τον κόσμο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ξανά να υπάρχει διγλωσία η οποία μπερδεύει τον κόσμο και ανακατεύει το πολιτικό μας μήνυμα. Εγώ δεν μπορώ στους γραμματές της Νομαρχικής Επιτροπής να κρίνω κανένα στέλεχος, ειδικά κάποια στελέχη τα οποία της παράταξής μας είναι πολύ πιο προβεβλημένα από μένα και με μεγαλύτερη εμπειρία και με κέρυες θέσεις. Εγώ έχω να πω ότι σέβομαι και πρέπει να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις, τις συλλογικές, μέσα σε ανώτατα όργανα όπως είναι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μπροστά μας έχουμε όλοι μαζί ένα στόχο να πετύχουμε. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα. Πρώτον, πρέπει να στελεχώσουμε τα ψηφοδέλτια μας με ανθρώπους της κοινωνίας που έχουν διείσδυση στις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια μας είχαν γυρίσει την πλάτη. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο μήνυμα, πρέπει να φτάσουμε από άκρη σ' άκρη σε κάθε νομό να το μεταλαμβαδέψουμε αυτό το μήνυμα, και πρέπει να έχουμε να είμαστε μια άποψη προς όλες τις κατευθύνσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, και δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος μέσα στο ΠΑΣΟΚ όποιος δεν θέλει να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρη θέση θα λέγαμε. Αναφορικά με το ψηφοδέλτιο, έχετε ξεκινήσει διαδικασίες, πώς, τι προβλέπετε να γίνει? Και μιλάω για το συγκεκριμένα, για το ψηφοδέλτιο Οχαΐας.
1: Λοιπόν, επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίου είναι ο Πέτρος Ολάμπρου. Και έχουμε και τη χαρά να έχουμε και στην Επιτροπή και τον σύντροφο τον Άρη τον Καρβούνη, που είναι από την περιοχή, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν υπάρξει επαφές με στελέχη μας, τα οποία βολιδοσκοπούμε την επιθυμία τους να είναι στο ψηφοδέλτιο, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Με επικεφαλή στον Γιώργο τον Παπανδρέου και πάλι στο ψηφοδέλτιο του νομού Αχαΐας, θα έχουμε το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ζητήσουν την ψήφο των Αχαιών, το σταυρό των συμπολιτών μας, και εμείς μαζί, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι νομαρχιακές, θα κάνουμε έναν αγώνα έτσι ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του νομού Αχαΐας, που εδώ στα επίπεδα τα δικά μας έχουμε οριοθετήσει το στόχο μας με την κατάληψη της δεύτερης βουλευτικής έδρας. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις, δεν είναι της ώρας να ανακοινωθεί κάτι, αλλά εκτιμώ ότι θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Μάλιστα. Οργανωτικά τι ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα, κύριε Μιράλη?
1: Έχουμε και την Παρασκευή, αύριο θα γίνει η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση για την περιφερειακή οργάνωση. Και την Τετάρτη που μας έρχεται κάνει μια εκδήλωση το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και την ίδια μέρα το βράδυ γίνεται και παρουσίαση ενός βιβλίου που μιλά για την προοδευτική για κυβέρνηση. Δηλαδή έχουμε πράγματα, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στην Πάτρα ο Νίκος ο Φαραντούρης και ο Κώστας ο Τσουκαλάς, όπου θα κάνουμε περιοδίες στο Δήμο Πατρέων. Θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα μας.
0: Μάλιστα, θα παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο τον Μίραλη, καθαρά θα λέγαμε κεντρική κομματική τοποθετησή του προφανώς, και δεν μπορεί να ξεφύγει από τα πλαίσια. Και αυτό γιατί, όπως σας είπαμε, μετά το σάλο που ξέσπασε το ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα, που ζήτησε να γίνει προεκλογικά συζήτηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ, ακόμα και συγχώνευση κατά κάποιο τρόπο, για πολλούς ήταν μια παρένεση συγχώνευσης μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χθες είχαμε την παρέμβαση του ευρωβουλευτή του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος σε μια άλλη κατεύθυνση, ξεκάθαρα και σε άλλη γραμμή από αυτήν της ηγεσίας, δείχνει ότι υπάρχει ακόμα αναταραχή στον χώρο του Πασόκ. Στην παρέμβασή του στον Άξιον 24 στον τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Παπανδρέου αμφισβήτησε ευθέως την αντιδημοσκοπική ρητορική της Χαριλάου Τρικούπη και του Προέδρου του Κόμματος, παίρνοντας αποστάσεις και στέλνοντας μήνυμα στην ηγεσία πως πρέπει να αλλάξει πλώρη για να διδαχθεί, και να διδαχθεί από τις δημοσκοπικές εικόνες που έρχονται για το ΠΑΣΟΚ, αντί να τις αντιμάχεται. Και επίσης, το πιο σημαντικό, η σημαντικότερη ίσως παρέμβαση που έκανε ο Νίκος Παπανδρέου ήταν ότι αμφισβήτησε τη διάρκεια της συνεδριακής απόφασης περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ή άλλη δύναμη μετά τις εκλογές, υπονοώντας ότι έχει ημερομηνία λήξεως το βράδυ των εκλογών αυτή η απόφαση του συνεδρίου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε συνέχεια γύρω από αυτό το ζήτημα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε πάλι να δούμε τις εξελίξεις γύρω από το τρένο, και δεν μιλάμε μόνο για τον Οδοντοτό που έχουμε κινητοποιήσει πάλι την Κυριακή, αλλά για το τρένο της Πάτρας. Γιατί με αφορμή ανοίγουμε πάλι αυτή τη ζήτηση με μια επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, κ. Καραχάλιος, στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, όπου εκεί γνωστοποιείται μια σημαντική, θα λέγαμε, μια εξέλιξη γύρω από το ζήτημα του τρένου. Το ΤΕ έγινε αποδέκτης των εγγράφων που ζητούσε, έστω σε ένα μέρος αυτών των εγγράφων που ζητούσε, όχι όλο το υλικό. Έχει πάρει συγκεκριμένα τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από τα ακυρώσεις του χρηματοδοτικού πλαισίου για το τρένο στην Πάτρα και τις μελέτες σκοπιμότητας, όπου εκεί προφανώς φαίνονται, εννοείται ότι αποτυπώνονται καταστάσεις και πράγματα γύρω από το τρένο. Αλλά από ό,τι φαίνουν τα πράγματα, δεν ήταν όλο το υλικό που είχε ζητήσει τότε. Πάμε να δούμε με τον πρόεδρο του φορέα, τον κύριο Καραχάλιο, να δούμε τις εξελίξεις αυτές. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, διαπιστώνετε εδώ μια, καταρχάς έχετε αποστείλει μια καινούργια επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και ζητάτε περισσότερα στοιχεία από αυτά που σας διαβιβάστηκαν. Πάντως ήταν μια κίνηση, μια ενέργεια, ότι σας έστειλαν τελικά κάποια από τα στοιχεία που ζητούσατε.
3: Κύριε Παπανδρέου, μετά από 2 χρόνια, η πρώτη επιστολή είναι τον Ιούνιο του 2026, της μνημονεύωσης στα σχετικά του εγγράφου. Το τεχνικό επιμελητήριο αναζητά τεχνικά στοιχεία, αναζητά δεδομένα σχεδιασμού για την ακριβή χάραξη, για τα χαρακτηριστικά, για τα συνοδά έργα που θα απαιτηθούν στην επιφάνεια, για τα τμήματα της πόλης που θα χρειαστεί να επηρεαστούν και με ποιο τρόπο. Δυστυχώς μετά από 2 χρόνια μας έχει έτσι ένας λυπής φάκελος. Προφανώς είναι μια κατάκτηση, αλλά αν 2 χρόνια ένας δημόσιος φορέας, ο Τεχνικός Σύμβουλος Πολιτείας, ζητά κάτι το οποίο η πόλη αγνοεί εδώ και από πάντα, κανείς άλλος φορέας δεν έχει διεκδικήσει και δεν έχει στοιχεία. Σωστά. Και του έρχονται μετά από 2 χρόνια με λυπή τρόπο και μάλιστα όχι τα τεχνικά στοιχεία, αλλά η μελέτη του ωφέλους, χρήσιμα πολύ τα οικονομικά δεδομένα, οι παραδοχές, το πώς αντιμετωπίζεται το έργο, απαιτητό για το χρηματοδοτικό εργαλείο η μελέτη του ωφέλους, αλλά δεν είναι τεχνικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε επιγόντως να κάτσουμε να συζητήσουμε επιτέλους και σε αυτή την πόλη, αλλά κυρίως με το Υπουργείο, τι ακριβώς ιδιάζεται. Στην επιστολή μου, που είναι λίγο μακροσκελής, βάζω και μία νέα παράμετρο, την οποία οφείλει να ξέρει ο πολίτης αλλά και οι φορείς, την οποία την κοινοποιώ. Έχει κλείσει ένας ανταγωνιστικός διάλογος.
0: Σωστά.
3: Για τα μεγάλα έργα.
0: Και δεν ξέρω τι έχει, που έχει καταλήξει αυτός ο διάλογος.
3: Σε αυτή την κατεύθυνση. Κανείς άλλος φορέας δεν έχει αναζητήσει. Ξέρετε, το περιφερειακό τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δικής Ελλάδας παλεύει με θηρία και προσπαθεί κάθε φορά να τεκμηριώνει την άποψή του, ζητώντας απαντήσεις, όχι στη λογική της κριτικής, στη λογική του να προχωρήσουν τα έργα. Ζούμε για πάρα πολλά χρόνια σε μια περιοχή η οποία τα έργα βαλτώνουν.
0: Προφανώς και αναγνωρίζετε αυτή η διάθεση και η πρόθεση, κύριε Καραχάλιο. Μέσα από αυτά τα έγγραφα που πήρατε εσείς, τι προκύπτει όμως? Γιατί είναι προφανώς θα προκύπτουν κάποια συμπεράσματα, έτσι.
3: Προκύπτει ότι δεν έχουμε τεχνικά στοιχεία. Προφανώς μας έχουν στείλει την αξιολόγηση, τη σύνοψη της αξιολόγησης, η οποία απορρίπτει για λόγους οικονομικούς το έργο. Όμως ξέρετε, η πόλη δεν μπορεί να συζητάει μόνο με γνώμονα τα οικονομικά δεδομένα και τις παραδοχές μιας μελέτης κόστος ωφέλους. Οφείλει να δει τα τεχνικά δεδομένα, πώς το τρένο, το λέω σε κάθε, μα σε κάθε δημόσια παρέμβασή μου, το τρένο, ξέρετε, δεν είναι μια δημόσια υποδομή η οποία είναι έτσι, πώς να το πω, κατασκευάζεται και τελειώνει. Όπως άλλες παρόμοιες υποδομές. Ένα κτίριο, έχει δεσμευτεί ο χώρος, σηκώνεται, τελειώνει. Το συνδρομητή γραμμή, η οποία θα έρθει από το Ρίο μέχρι την Πάτρα, επηρεάζει τη λειτουργία της πόλης, επηρεάζει την κίνηση, επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, επηρεάζει το κυκλοφοριακό, επηρεάζει τις προσβάσεις, ναι. Πώς θα φτάσει στο λιμάνι, τι δυναμική θα αποκτήσει. Γιατί το τρένο αυτό που ζητάει η πόλη επί πάρα πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι θέλει και η εκάστοτε πολιτεία να έρθει στην Πάτρα και να πάει και στην Ηλία, δεν είναι ένα μεταφορικό μέσο υπεραστικό μόνο. Ας σταματήσει το Ρίο αν είναι αυτό το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε ένα τρένο το οποίο έχει τρεις λειτουργίες. Εμπορική κίνηση, υπεραστική κίνηση και αστική κινητικότητα. Να εξυπηρετήσει και τις λειτουργίες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα τρένο το οποίο απλά διέρχεται με κάποιο τρόπο και δεν μας απασχολεί. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια σύγχρονη πόλη, μια ευρωπαϊκή πόλη, η οποία αντιμετωπίζει τις δημόσιες υποδομές προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος και της ανάπτυξης. Δεν μιλάμε για ένα έργο υποδομής, βαριάς υποδομής.
4: Προφανώς και όλα αυτά είναι κατανοητά. Εσείς τι ζητάτε τώρα με την επιστολή? Προφανώς να συμπληρωθεί ο φάκελος. Έτσι ζητάτε πλέον τα στοιχεία.
3: Εγώ ζητάω το προφανές. Δεν γίνεται δύο χρόνια μετά να μας στέλνουν λυπή φάκελο. Και λέω και κάτι ακόμα, πέρα από τον ανταγωνιστικό διάλογο που δεν έχω δει να κάποιος φορέας να το σηκώνει, να το απαιτεί, να το ζητάει μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο. Ζητάω και να μας πούν ακριβώς πού βρίσκεται αυτή η ομάδα σχεδιασμού που πολυφορέθηκε, έγινε μία σύσκεψη, δεν έχουν δοθεί ακόμα στους φορείς εγγράφος οι προτάσεις του Υπουργείου.
4: Ναι, να θυμίσουμε με τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος μας αποχαιρέτησε πλέον, συναντηθήκατε μία φορά πριν εδώ και πόσο ακριβώς. Καιρό, πάει τουλάχιστον ένας μήνας και πλέον έχουμε καινούργιο υφυπουργό, έτσι.
3: 30 Μαρτίου βρεθήκαμε.
4: Ναι. Έχετε νέο υφυπουργό τώρα, δηλαδή ξεκινάμε πάλι από την αρχή?
3: Ελπίζω πως όχι, γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μου παρέμβαση, η χτεσινή μου παρέμβαση για την ακρίβεια. Ελπίζω νέα του Υπουργείου.
4: Δεν σας ακούσαμε, κάνατε διακοπές, κύριε Καραχάλιο. Ελπίζετε, είπατε.
3: Λέω το εξής, ότι ελπίζω με τη νέα διοίκηση του Υπουργείου να μπορέσουμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου, τεχνικών δεδομένων, προφανώς οικονομικών, προφανώς αναπτυξιακών, αλλά με διάθεση επίλυσης. Όχι μετά από δύο χρόνια να μας στέλνουν λυπή φάκελο. Προφανώς έχουμε βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά είναι λυπέστατο αυτό που μας έχουν στείλει.
4: Κατανοητό, κύριε Καραχάλιο.
3: Οφείλουν να μας πούν τι ήταν η κατάληξη του ανταγωνιστικού διαλόγου. Και αν η πρόταση του κυρίου Κυρανάκη έχει βάση σε αυτό το ανταγωνιστικό διάλογο ή απλά είναι μια πολιτική απόφαση, όπως μάλλον γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.
4: Ελπίζουμε να πάρετε τις απαντήσεις και μαζί να πάρουμε και εμείς τις απαντήσεις. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.
3: Πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM 103,9 κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα έχουμε και τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναμένεται για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 3 χρόνια αύξηση των επιτοκίων αναφοράς στη σημερινή συνεδρίαση. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, θα είναι για μία από τις πρώτες αυξήσεις επιτοκίων που εκτιμούν οι οικονομικοί παράγοντες ότι θα τις δούμε το επόμενο διάστημα, και αυτό σε μία προσπάθεια να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, το μεγάλο κύμα πληθωρισμού που είδαμε χθες. Είδαμε τις σχετικές ανακοινώσεις χθες και για την Ελλάδα από την Ελστάτ, πάνω από 5%, τρέχει πλέον πάλι με 5% και ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Η ακρίβεια είναι παντού ορατή και τη βλέπουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις υπηρεσίες. Οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι θα ακολουθήσουν άλλες 2 αυξήσεις επιτοκίων, και αυτό αφορά όσους έχετε δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. 0,25% εκτιμάται ότι θα είναι η σημερινή αύξηση, και θα ακολουθήσουν περίπου άλλες 2 ακόμα, δηλαδή μια συνολική αύξηση 0,75% στα επιτόκια. Και κυρίως αυτές οι ανατιμήσεις, αυτές οι αυξήσεις αφορούν κατά βάση και τις επιχειρήσεις, εννοείται προφανώς, που έχουν πρόσβαση σε δανεισμό, αλλά και όσους έχουν στεγαστικά δάνεια και τα έχουν με κειμενόμενο επιτοκίο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχονται πάλι έτσι κάποιες έτσι δύσκολες καταστάσεις μπροστά, εκεί που είχαμε πει ότι ξαναβλέπαμε μια σταθεροποίηση της κατάστασης σε σχέση με το κόστος του χρήματος. Και 59 η ώρα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,9 στον Πελοπόννησος FM. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος από το Σωτήρη Παπανδρίου. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Αθήνα 984 στους 98,3 ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νεκροί είναι οι τρεις αγνώμενοι Ινδοί ναυτικοί μετά τη χθεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου Σαταμπέλο με σημαία Παλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X, ο Υπουργός Θαλάσσιων Μεταφορών της Ινδίας, ήδη έχουν ταυτοποιηθεί. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποίησαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η αμερικανική CENTCOM. Χτύπηματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο δίκηση στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Ένα κορίτσι 11 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο Μπαχρέιν, ενώ αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά και σπίτια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Χάμαντ και στην πρωτεύουσα Μανάμα από την πτώση των συντριμιών ντρόουν, σύμφωνα με το Βασίλειο. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμο του πάντως διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από την θαλάσσια οδό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μυστική αποστολή στο στενό του Ορμούζ και έχουν βοηθήσει να περάσουν τον τελευταίο μήνα από το σημείο δεκάδες δεξαμενόπλια και άλλα εμπορικά πλοία. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως να λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η αγορά τώρα αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στην ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, κάτι που ήδη ισχύει και για τις αμυντικές δαπάνες, και να ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, ώστε να αντισταθμιστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν επίσης από την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά το 2023 του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%, διαμορφώνοντάς το στο 2,25% και κάνοντας το χρήμα ακριβότερο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και δημάρχων. Περιλαμβάνει 755 άρθρα και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για ισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηνών στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως τόνισε, σχετικά με την συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομέρειες ρεπορτάζ θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζόρτζια Κεφαλά. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr τα θέματα και οι πρώτες απαντήσεις από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς. Σήμερα απολογεί το 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορούμενων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Την ανάγκη πρόσληψης 2.500 ατόμων λόγω της υποστελέχωσης και της γύρανσης του προσωπικού της πυροσβεστικής υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος και ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος. Προειδοποίησε για την εξουθένωση από τις ατέλειωτες ώρες εργασίας και τις συνεχείς επιφυλακές, αλλά και για την υποστελέχωση στον κλάδο με τον αριθμό των διαθέσιμων πυροσβεστών να παραμένει δυσανάλογος απέναντι στις πραγματικές ανάγκες. Το ενδεχόμενο ένταξη επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν ΔΥΠΑ και Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 vouchers, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Σε άλλα διεθνή, 7 νεκροί στην Κίνα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην περιφέρεια Γουάντσι. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
1: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στον Πελοπόννησος FM. Εδώ με την απόρριτη γραμμή και σας κρατάμε συντροφιά, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που είναι 5η 11 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πάντα, κάθε μέρα, ο Διονύσης Στεφανόπουλος εδώ. Έχουμε το δικό μας τέταρτο, για να έχω και εγώ έναν άνθρωπο να μιλάω. Μιλάω και σε εσάς βέβαια, φίλες και φίλοι, αλλά εσάς δεν σας βλέπω. Τον Διονύση τον βλέπω και καταλαβαίνω κιόλας από τις γκριμάτσες του, από το πρόσωπό του, τις συσπάσεις που γίνονται, το αν σκάει ή δεν σκάει χαμόγελο, το αν είναι συνοχλειωμένος ή όχι, αν είναι ανασηκωμένα ή όχι τα φρύδια του, καταλαβαίνω και πώς παίρνει, φίλες και φίλοι, το κάθε σχόλιο που αφορά θέματα της επικαιρότητας, σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, είναι καλός δέχτης πάντως, και από εκεί καταλαβαίνω κιόλας γενικότερα πώς μπορεί να εισπράττει ο κόσμος όλα αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, μην πλατιάζουμε με αμπελοφιλοσοφίες. Εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε μπροστά μας σήμερα την έναρξη του Μουντιάλ. Ένα το κρατούμενο. Μην το ξεχνάμε, επί 40 μέρες θα διαφοροποιηθεί η καθημερινότητά μας, για την ακρίβεια τα βραδινά μας και οι μεταμεσονύχτιες ώρες μας. Όποτε αντέξουμε, όποτε αντέξουμε, θα δούμε και παιχνίδια που ξεκινάνε τα μεσάνυχτα ή μετά τα μεσάνυχτα. Αν δεν αντέξουμε την άλλη μέρα, τα στιγμιότυπα, τι να κάνουμε. Αλλά είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί έχουμε μπουχτίσει, έχουμε απειβδίσει, ή φίλες και φίλοι, είναι θέματα που σε ρίχνουν στην μελαγχολία, στην απεσιοδοξία και στην ανασφάλεια, και δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο, όπως καλή ώρα έρχεται τώρα στους δέκτες μας, είτε μιλάμε για την θάλασσα και το καλοκαιράκι, όλα αυτά ευπρόσδεκτα είναι. Γιατί? Για αλλαγή εντυπώσεων, αλλαγή παραστάσεων, αλλαγή στη σκέψη μας, φίλες και φίλοι, για τις σκέψεις δυστυχώς, με βάση τα προβλήματα της καθημερινότητας, γίνονται καταπιεστικές και καταθλιπτικές κάποιες στιγμές. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, απλά διερμηνεύω, ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι διερμηνεύω αρκετούς και αρκετές από εσάς που με ακούτε. Όταν λοιπόν προκύπτει κάτι άλλο, διαφορετικό, ξεχωριστό, το ξαναλέμε, είναι ευπρόσδεκτο, διότι παίρνει το μυαλό από τα άσχημα και τα αρνητικά και το οδηγεί στα αισιόδοξα, στα ευχάριστα. Το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν είναι κάτι το ευχάριστο. Οι βουτιές στη θάλασσα είναι κάτι το ευχάριστο. Η καλή παρέα σε ένα ταβερνάκι ή σε ένα ψαρομάγαζο, τώρα που είναι καλοκαιράκι, είναι κάτι το ευχάριστο. Λοιπόν, ο Διονύσης Στεφανόπουλος πάμε να συνεχίσουμε για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόλυτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Δεν είναι μόνο φυσικά η έναρξη του Μουντιάλ, είναι και τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και εδώ στην περιοχή. Το τελευταίο καιρό έχουν συμβεί ουκολίγαμα, αποκορύφωμα, το διπλό φωνικό στον λόγο. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι η κατάσταση απαράδεκτη που επικρατεί στο εσωτερικό των φυλακών του Αγίου Στεφάνου. Χθες ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής προχώρησε σε αντικατάσταση, ξύλωσε τον αρχιφύλακα των φυλακών, διότι έχει θεωρηθεί ότι το τελευταίο εξάμηνο στο εσωτερικό των φυλακών είχε χαθεί ο έλεγχος, γιατί είχε γίνει ένα χοντρό επεισόδιο ανάμεσα στον αρχιφύλακα και έναν σοφρονιστικό υπάλληλο, και εξαιτίας αυτού του επεισοδίου ατόνισαν οι έλεγχοι, κάπως έτσι μπήκαν
ναρκωτικά στη φυλακή και είμαστε σε αναμονή τώρα να δούμε από τις τοξικολογικές εξετάσεις των 9 κρατουμένων οι οποίοι έχουν πεθάνει μέσα στη φυλακή το τελευταίο δίμηνο, αν οι επικίνδυνες, οι θανατηφόρες ναρκωτικές ουσίες τις οποίες προμηθεύτηκαν είναι η αιτία που έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Είπαμε, έγινε η αλλαγή του αρχιφύλακα. Κατά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο το οποίο ελήφθη που θα ισχύσει, θα ληφθούν και άλλα μέτρα, θα έχουμε και άλλες αλλαγές και άλλες παρεμβάσεις, γιατί αυτή η φυλακή, το είπαμε φίλες και φίλοι, είναι μια φυλακή, ήταν τουλάχιστον μέχρι πρότινος μια φυλακή ξέφραγου αμπέλη, και εκεί μέσα είναι 780 κρατούμενοι, πολλοί από αυτούς είναι τοξικομανείς, έχουν ανάγκη στήριξης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, που είναι ελλιπής αυτή η φροντίδα, για να μην πούμε ανεπαρκής. Είναι πολλά δηλαδή τα οποία πρέπει να βελτιωθούν στο φρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Τώρα, την άλλη πλευρά, στην Αιγιάλια, έχουμε τα δύο μεγάλα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Από την μία πλευρά, τη σύλληψη του James Zalamanga, ο οποίος επί 27 χρόνια κρυβόταν, ήταν άφαντος, ένας παντομάς, φίλες και φίλοι, παρά το γεγονός ότι τον καταζητούσε η Αυστραλία, η Ιντερπόλ της Αυστραλίας, διότι τον θεωρεί υπεύθυνο για τον φόνο ενός Έλληνα, ενός ομογενούς μας, εκεί το 1999 στο Σίδνεϊ. Πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο, φίλες και φίλοι, να εκδοθεί στην Αυστραλία. Θα συμβεί αυτό? Έχει αυτό το ζήτημα πολλές νομικές επιπλοκές, δεν είναι και του παρόντος, διότι θα κριθεί από το Συμβούλιο Εφετών αν θα εκδοθεί ή όχι μετά από ένα μήνα, ίσως και κάτι παραπάνω. Κρατείτε, σήμερα οδηγείται για όπλα κατοχή και ψευδή κατάθεση στον εισαγγελέα. Έχει μπει πια σε μια περιπέτεια ο James Zalamangas, που παρουσιάζεται σαν ένας οξύθυμος τύπος. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Όπως επίσης, φίλες και φίλοι, το θέμα του λόγου έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μια μάνα και ένας γιος βρέθηκαν νεκροί και έχει κατηγορηθεί ότι τους σκότωσε ο φίλος της μητέρας, ο Ιταλός φίλος της μητέρας, ο Μάρκο. Θα πούμε τα παραμέσα αυτής της θλιβερής ιστορίας σε λίγο. Μην ξεχάσουμε ότι έχουμε παραίτηση ενός ακόμη Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, του Γιώργου του Δασκάλου, ήταν και εδώ στα μέρη μας, στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη και τα λοιπά. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, μπλεγμένος κι αυτός σε αυτές τις αμαρτωλές ιστορίες με τις πολεοδομίες. Και οι δικές μας πληροφορίες λένε τώρα, φίλες και φίλοι, ότι επίκειται κι άλλη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου. Κι αυτός λέγεται ότι το όνομά του είναι ανανεμιγμένο, είναι μπλεγμένο σε αμαρτωλές υποθέσεις με την πολεοδομία. Στις πολεοδομίες ανέκαθεν, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι πολύ περισσότερες οι αμαρτίες από τις αγαθές πράξεις, φίλες και φίλοι, και όλες οι αμαρτίες πληρώνονται είτε γιατί κάποιοι είναι αργυρόνητοι και τα παίρνουν, είτε διότι αποκαλύπτεται ο ρόλος τους και πληρώνουν το τίμημα της παγαποντιάς τους, της απάτης τους και ούτω καθεξής. Είναι διπλό εδώ το θέμα, φίλες και φίλοι, και πληρώνουν
και πληρώνονται και τα παίρνουν, αλλά και εμπλέκονται και τώρα θα βρεθούν μέσα σε μια ταλαιπωρία δικαστική, νομική κτλ. Κατά τα έργα τους, φυσικά. Πάμε, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι, Διονύση μου.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο του FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, όλα τα θέματα εδώ της περιοχής, τα θέματα τα οποία προκύπτουν στη χώρα μας, αλλά και τα διεθνή, διότι δεν μπορούμε να μην έχουμε, φίλες και φίλοι, εικόνα για τι συμβαίνει στη γειτονιά μας και όχι μόνο. Ας πούμε, τα βία επεισόδια στο Belfast δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Μπορεί κανείς να φτιάξει στο μυαλό του την εικόνα, την απόπειρα αποκεφαλισμού στον 21ο αιώνα ενός πολίτη από έναν Σουδανό, από έναν μετανάστη. Δεν γίνεται εύκολα, όχι δεν γίνεται εύκολα, λίγο να συναισθάνεσαι το τι πράξη είναι αυτή, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει αβυσσαλαίο μίσος. Αβυσσαλαίο μίσος, φίλες και φίλοι. Και τώρα πλέον αρχίζουν οι χώρες της Ευρώπης να συνειδητοποιούν ότι έχουν φίδια στον κόρφο τους, ότι οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι, είναι μεγάλοι από τους φανατικούς μουσουλμάνους, από τους φανατικούς Ισλαμιστές. Αυτοί, φίλες και φίλοι, κάνουν ό,τι τους λέει το Κοράνι. Η Ευρώπη τους θέλει ως φθηνά εργατικά χέρια. Αυτό είναι το λάθος της, αυτή είναι η παραπλάνησή της, αυτή είναι η αφέλειά της. Να νομίζει δηλαδή ότι οι φανατικοί μουσουλμάνοι που πηγαίνουν στις χώρες της Ευρώπης πηγαίνουν μόνο για το μεροκάματο. Δεν πηγαίνουν, δυστυχώς, μακάρι να πήγαιναν για το μεροκάματο και να ήταν ανοιχτές οι κοινωνίες χωρίς να υπάρχει παραμικρή καχυποψία. Αλλά όταν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές, να προσπαθεί δηλαδή ο άλλος, και δεν γίνεται μόνο με αυτά τα φαινόμενα, φίλες και φίλοι, πόσες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν γίνει, ή πόσοι φανατικοί μουσουλμάνοι, πόσοι Ισλαμιστές, πόσοι τζιγαντιστές είναι εκείνοι που έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα με διάφορες αφορμές και στη Γερμανία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Πόσοι και πόσοι. Και εδώ πια είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί δεν θέλουν να τα δουν οι Ευρωπαίοι. Δεν θέλουν να τα δουν, φίλες και φίλοι, διότι βολεύονται από εκείνους οι οποίοι εισέρχονται στις χώρες τους και πιάνουν δουλειά, αγνοώντας όμως ότι δεν είναι φιλήσυχοι οι εργάτες από τις χώρες που μεταναστεύουν, από την Σομαλία, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από τη Συρία, γιατί μέσα σε αυτούς είναι πάρα πολλοί που είναι οι φανατικοί και που λειτουργούν με βάση το Κοράνι. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, ο κόλπος έχει πολλές πλούσιες χώρες, και το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πολλές πλούσιες χώρες, μουσουλμανικές χώρες. Γιατί δεν πάνε εκεί? Γιατί, φίλες και φίλοι, είναι τόσο απλό το πράγμα. Έρχονται στην Ευρώπη επειδή τους στέλνουν συστημένους στην Ευρώπη για να καταληφθεί η Ευρώπη. Μήπως δεν έχουμε το ιστορικό προηγούμενο ότι έγινε αυτή η απόπειρα και έφτασαν μέχρι τη Βιέννη το 1500 τόσο? Αυτό είναι το όνειρό τους. Και εμείς, η ολιγαρχία της Ευρώπης που θέλει φθηνά χέρια, τα δέχεται αυτά τα χέρια, τα φθηνά, αλλά δεν μπορεί να κάνει τον διαχωρισμό τους φιλήσυχους με τα σκαθάρια. Και τα σκαθάρια προκαλούν όλη αυτή την κατάσταση, φίλες και φίλοι, όπως τελευταία στο Belfast, που δεν θα είναι τελευταία. Θα ακολουθήσουν κι άλλα, όπως προηγήθηκαν τόσες και τόσες εξτρεμιστικές ενέργειες στα εδάφη χωρών της Ευρώπης. Λοιπόν, τα λέμε εμείς και πάμε τώρα σε εκφώνηση τοπικού δελτιδίσεων, πάμε Διονύση μου σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε φίλες και φίλοι εδώ να συνεχίσουμε την εκπομπή, την απότη γραμμή όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικές προκλήσεις αλλά και αναπτυξιακές προοπτικές για τις ελληνικές περιφέρειες ανέδειξε η παρουσίαση της έκθεσης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα και στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της έρευνας με την αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα στην Πάτρα ξεκίνησαν οι εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακού Μετασχηματισμού μετά το 2027, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να έχει επιλεγεί ως περιφέρεια πιλότος. Παράλληλα, η Περιφέρεια προχωρά σε νέο πρόγραμμα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάρτιση και την επανέταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, ενώ στις 19 Ιουνίου διοργανώνεται στο Αίγιο Θεματικό Εργαστήριο για Δεξιότητες στον Τουρισμό. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα και τα ευρήματα της υπόθεσης. Στο Αίγιο συνεχίζεται επίσης η δικαστική διαδικασία για τον 55χρονο ομογενή Δαλαμάγκα που καταζητούταν επί 27 χρόνια από τις Αυστραλιανές αρχές.

0: υπηρεσίες παρακολουθούν το φαινόμενο και εξετάζουν μέτρα για την ασφαλή διαχείρισή του, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας. Σημαντικά ιστορικά τεκμήρια του Μουσείου Τύπου συντηρήθηκαν και παραδόθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο δράσεων για τη διάσωση και ανάδειξη της δημοσιογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στα αθλητικά έντονη ήταν η αντίδραση του Προμηθέα μετά τα πρόστιμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το μέλλον της Παναχαϊκής με επενδυτικό ενδιαφέρον και επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ο καιρός, λιακάδα και ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 Μεγάκυκλους. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της απόλυτης γραμμής. Έχουμε τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κάθε μέρα. Αυτό κάνουμε, είμαστε εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Εδώ στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι, έχουμε αυτό το διπλό φωνικό στον λόγο του Αιγαίου και πραγματικά η τοπική κοινωνία έχει, αν μη τι άλλο, εκπλαγεί, διότι δεν μπορούσε να φανταστεί, να διανοηθεί ότι ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας μπορούσε να ήταν αυτός που είχε τόσο την ίδια όσο και τον γιο της σκοτώσει, και μάλιστα με έναν τρόπο απεχθεί με φλόμπερ, πυροβόλησε τον γιο στο κεφάλι και μετά τον μαχαίρωσε 6-7 φορές στην κοιλιακή χώρα και στην καρδιά, ενώ στη συνέχεια κατάφερε 43 μαχαιριές, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, 43 μαχαιριές στην άτυχη γυναίκα που μετά έλεγε ότι την αγαπάει. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Αυτή η ιστορία, φίλες και φίλοι, έχει συγκλονίσει κυριολεκτικά όχι μόνο την περιοχή της Αιγιάλης αλλά και όλη την Ελλάδα, γιατί μιλάμε για ένα διπλό φωνικό, αναφερόμαστε σε ένα διπλό φωνικό που τίποτα δεν προειδέαζε ότι θα είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη, διότι όλοι παρουσίαζαν τόσο το ζευγάρι όσο και τη σχέση του Ιταλού συντρόφου της 54χρονης Μαρίας με τον γιο της από τον πρώτο γάμο της ως ιδανικές αυτές τις σχέσεις, ανέφελες, ξάστερες, όμορφες σχέσεις. Έτσι έλεγαν όλοι οι περίοικοι, οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι τόσο η σχέση του 65χρονου Μάρκου με την Μαρία όσο και η σχέση του με τον γιο της Μαρίας ήταν άριστες. Τι μπορεί να συνέβη? Και ανατράπηκαν όλα και μέσα σε λίγες στιγμές, προχθές το πρωί, είχαμε αυτό το φοβερό διπλό φωνικό. Φίλες και φίλοι, αρχίζουν και ανοίγουν στόματα και κατά τα φαινόμενα το κίνητρο ήταν οικονομικό και μετά τυφλώθηκε, θόλωσε, παθιάστηκε ο Ιταλός και τα έκανε όλα ρημαδιό. Οικονομικό γιατί? Διότι έχει εισφερθεί ήδη στην δικογραφία μαρτυρία που λέει ότι η άτυχη γυναίκα είχε πουλήσει ένα αγροτεμάχιο, είχε πάρει 52.000 ευρώ από την πώληση και τα χρήματα αυτά τα είχε δώσει στον γιο της, γιατί ο γιος της έκανε καριέρα στο εξωτερικό, στο Βερολίνο, στο χώρο της μουσικής. Ο Μάρκο διεκδίκησε χρήματα παρά το γεγονός ότι το αγροτεμάχιο δεν ήταν δικό του, με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, διότι είχε βάλει χρήματα για να εξοραϊστεί, ανακοινιστεί το σπίτι της Μαρίας, είχε δαπανίσει διάφορα ποσά, διότι η Μαρία πέρασε μια περιπέτεια υγείας και έκανε εγχείρηση στην Ιταλία, στη Ρώμη, και ο Μάρκο ήταν αυτός ο οποίος και την συνόδευσε και την πρόσεξε και την συνέδραμε οικονομικά και είπε ότι δικαιούτο πλέον τώρα κάποιο μερίδιο από την πώληση του ακινήτου. Αλλά Μαρία τα είχε δώσει τα χρήματα στον γιο της, άρχισαν οι προστριβές και κάλεσε η Μαρία το γιο της από το Βερολίνο, ο οποίος ήρθε το πρωί της Κυριακής, διότι πια φαίνεται είχε πάρει την απόφαση να διακόψει τη σχέση της με τον Μάρκο. Και κάπως έτσι έγιναν όλα αυτά τα οποία μετά ξέρουμε, φίλες και φίλοι. Τώρα η αστυνομία
παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα διαφόρων εξετάσεων, απέκλεισε κάθε άλλο ενδεχόμενο και από διάφορα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της κατέτεινε στο συμπέρασμα, στο ασφαλές συμπέρασμα, ότι ο Μάρκου είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος ο οποίος προκάλεσε το μακελιό. Βέβαια είμαστε σε αναμονή της εξέτασης του Φλόμπερ, με τον οποίο πυροβόλησε τον Ολύμπιο, τον γιο του μαχαιριού. Σε εξέταση του μαχαιριού βρέθηκε, φίλες και φίλοι, και ξένο DNA στα νύχια της άτυχης Μαρίας, που εξετάζεται και που, αν είναι του Ιταλού, θα είναι ένα ακόμα στοιχείο καταληκτικό αυτό που θα φανερώσει ότι αυτό είναι ο φωνιάς. Αλλά είπαμε, ήδη η αστυνομία δεν χρειάστηκε να περιμένει τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να στείλει στον εισαγγελέα και τον ανακριτή τον Μάρκο. Είναι πεπισμένοι απόλυτα, φίλες και φίλοι, ότι αυτός είναι ο διπλός φωνιάς. Θα δούμε πλέον από εδώ και πέρα τι άλλη εξέλιξη θα έχει αυτή η άκρος θλιβερή ιστορία. Λοιπόν, για πάμε έτσι να ελαφρύνει λίγο το κλίμα. Ο Διονύση, πάμε σε παρακαλώ σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Δείτε τώρα, σήμερα είναι Πέμπτη, μετά από τρεις μέρες, την Κυριακή δηλαδή. Η Ελβετία πάει σε δημοψήφισμα, φίλες και φίλοι. Πάει σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Προσέξτε. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Ελβετοί πολίτες είναι αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια σαν πληθυσμός ή αν θέλουν να αυξηθεί αυτός ο πληθυσμός πάνω από τα 10 εκατομμύρια, αύξηση που θα σήμαινε αποδοχή της εγκατάστασης περισσότερων μεταναστών στην χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης. Το προκάλεσε αυτό το δημοψήφισμα το Λαϊκό Κόμμα της Ελβετίας, το οποίο επισημαίνει ότι η αποδοχή μεταναστών πέρα από τους υπάρχοντες, από αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελβετία, θα σημάνει την αλλίωση της εθνικής της ταυτότητας, ενώ αυτή η αύξηση του πληθυσμού πάνω από ένα επίπεδο θα επιτείνει το στεγαστικό πρόβλημα της Ελβετίας και θα δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Για να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, φίλες και φίλοι, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα στέγης. Έχουμε και παρά έχουμε. Όμως στην κυβέρνηση κανένας δεν σκέφτηκε ότι αυτό μπορεί και να οφείλεται στο γεγονός ότι συνοικίες ολόκληρες έχουν καταληφθεί από παράνομους ως επιτοπλίστων των μετανάστες. Τι να πούμε για την πλατεία Βάφτιση, για το Μεταξουργείο, για τον Κολονό, για τα Πατήσια στην Αθήνα και όχι μόνο, και στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Έχει αλλοιωθεί λοιπόν ο χαρακτήρας αυτών των συνοικιών. Ακούμε κατά καιρούς κατοίκους που μέναν εκεί χρόνια πολλά, φίλες και φίλοι, να λένε ότι δεν αναγνωρίζουν τις συνοικίες τους, δεν ξέρουν πια ποιος είναι ο γείτονάς τους. Αλλίωση. Αλλίωση, αλλίωση δηλαδή, φίλες και φίλοι. Απώλεια εθνικής ταυτότητας. Και αυτό θέλουν τώρα να προλάβουν οι Ελβετοί και γι' αυτό την Κυριακή θα ψηφίσουν για περιορισμό του πληθυσμού. Θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αλλά, φίλες και φίλοι, το αποτέλεσμα, ωραία, θα το περιμένουμε και θα το δούμε. Πριν από το αποτέλεσμα όμως, βλέπουμε, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τι έγινε στο Belfast. Πριν λίγες μέρες, παραλίγο να πέσει κυβέρνηση στην Αγγλία, γιατί κάτι ανάλογο με μετανάστες οι οποίοι κυνηγούσαν ντόπιους έγινε στο Southampton της Αγγλίας και είχε προκληθεί τότε τριγμός μεγάλος στην κυβέρνηση του Starmer. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Η Ελβετία πάει σε δημοψήφισμα και εμείς εδώ στην Ελλάδα σκεφτόμαστε τώρα τις ποσοστώσεις στις επιστροφές των μεταναστών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο Βορύδης προχθές στην Βουλή έθεσε ένα ψευτοδίλημα, έλεγε τώρα τι κάνουμε, τις βουλιάζουμε ή δεν τις βουλιάζουμε τις βάρκες. Και όλα αυτά τα φιναφήματα, τα αστεία, που είναι επικίνδυνα, φίλες και φίλοι, λέγονται χωρίς κανένας να ρωτάει και να σκέφτεται πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτό το θέμα ο ελληνικός λαός. Πλειοψηφία η μεγάλη του ελληνικού λαού δεν τον σκέφτεται τον ελληνικό λαό, δεν τον σέβονται, φίλες και φίλοι. Δεν δείχνει να ενδιαφέρει την κυβέρνηση το τι λέει ο λαός, η πλειοψηφία του λαού, το αν θέλει δηλαδή ή δεν θέλει να αλλοιωθεί η χώρα μας, η φυσιογνωμία της. Και έχουμε και την αντιπολίτευση, μα γι' αυτό δεν μπορεί να ανέβει, φίλες και φίλοι, δημοσκοπικά. Έχουμε και την αντιπολίτευση, φωνές από την αντιπολίτευση που όταν βλέπουν αντιδράσεις υπέρ της διατήρησης και της ενδυνάμωσης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας χαρακτηρίζουν αυτές τις φωνές ακροδεξίες. Τι να τους πεις. Έχουμε τον παραδειγματισμό από την Ελβετία και εθελοτυφλούμε. Γιατί δεν μπαίνουν και στην Ελλάδα οι πολίτες
σε αυτή την εξίσωση. Γιατί δεν μας βάζουν σε αυτή την εξίσωση, φίλες και φίλοι, εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία, έτσι, να αποφασίσουμε δημοκρατικά και όχι στη βάση στερεότυπων. Συζητάμε αυτές τις μέρες για την συνταγματική αναθεώρηση. Πόσο σε ενδιαφέρει, κύριε Μητσοτάκη μου, καλοπροαίρετα στο λέμε, πόσο σε ενδιαφέρει αν η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα είναι μία και εξαετής ή αν θα μπορεί να κάνει δύο θητείες. Αντίθετα, ο κόσμος καίγεται διότι βλέπει ότι αλλοιώνεται η φυσιογνωμία, ο χαρακτήρας συνοικιών της Αθήνας, διότι βλέπει, διαπιστώνει ότι η εγκληματικότητα έχει πάει στα ύψη και σε αυτό είναι καθοριστική η αρνητική συμβολή λαθρομεταναστών, μεταναστών και δεν συμμαζεύεται. Αυτά καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν τον πολύ νοιάζει, δεν τον νοιάζει αν θα έχει μία ή δύο θητείες, αν θα είναι πενταετής ή εξαετής η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή είναι αναθεώρηση, φίλες και φίλοι, ένα δημοψήφισμα. Δεν το κάνετε, γιατί θέλετε να αντάχετε τα πράγματα υπό τον απόλυτο έλεγχό σας. Τρομάρα σας, νομίζετε ότι έτσι είναι. Γιατί έρχεται η ώρα που καταραίει. Που καταραίει, φίλες και φίλοι, αυτός ο έλεγχος που υποτίθεται ότι έχετε και μπορείτε να κουλαντρίζετε τους πάντες και τα πάντα. Έρχεται η ώρα των ανατροπών. Λοιπόν, ελπίζουμε, αλλάζουμε θέμα και κλείνουμε με αυτό, φίλες και φίλοι, ελπίζουμε ότι κάτι καλό θα προκύψει. Παρατηρείται κινητικότητα γύρω από την ιστορική Παναχαϊκή. Υπάρχουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για να τρέξουν την ιστορική ομάδα στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής με την προοπτική να την πάνε παραπάνω. Από τη μία πλευρά είναι ένα team Έλληνα-Αμερικανών από το Σικάγο και από την άλλη εδώ ένας μάνατζερ, ένας δικηγόρος και ο γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και του προπονητή του Τάκη του Λεμονή, ο Θανάης ο Λεμονής. Δεν ξέρουμε την οικονομική ευχέρεια που έχει είτε η μία είτε η άλλη πλευρά. Φαντάζομαι ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από την πλευρά της Ελλαστικής Παναγάγης και έχουμε εμπιστοσύνη στον Κώστα τον Σβόλη ότι θα το ψάξει και θα το ψάξει καλά το πράγμα για να πάει σε καλά χέρια η Παναχαϊκή, να μπορούν δηλαδή να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις της, αυτοί τελικά που θα προκριθούν και θα αναλάβουν το management μέχρι με το καλό να ανέβει η ομάδα στην Β' Εθνική και να γίνει πάλι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, ευχόμαστε να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι θετικό, το ξαναλέμε, το ότι δεν είναι στάζι τα Παναχαϊκή. Υπάρχει ενδιαφέρον, εμείς ανέκαθεν είχαμε αυτή την αντίληψη, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι δυνατόν Γκοτζάν Παναχαϊκή να μην ενδιαφέρει κάποιους. Βεβαίως πρέπει να συντρέξουν οι σωστές προϋποθέσεις για να αναμειχθεί, να ασχοληθεί κάποιος με την Παναχαϊκή. Ας ελπίσουμε ότι είναι διαμορφωμένες αυτές οι προϋποθέσεις και ότι θα έχουμε μια καλή επιλογή για το αύριο της ιστορικής πατριαρχικής ομάδας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεωθέλοντας εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM με την απόρριτη γραμμή. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, γεια χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην εισίδα Τουρλίδα Μεσολογίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες, εναέριες δυνάμεις και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Κυβερνητικές φυγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών σημειώνει ότι εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν, καθώς οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Τεχεράνης μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς επικαλούμενο ιατρικό αξιωματούχο. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις δύο συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, απέστειλε ο Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ενώ ο κ. Κώστα αναμένεται να ζητήσει σαφές μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο και πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Με τα μαθήματα, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς του ομίλου φροντιστηρίων που καμισάς, τα θέματα της ναυσιπλοείας ήταν κάπως απαιτητικά. Αντίθετα, βατά ήταν τα θέματα στις ηλεκτρικές μηχανές, τα στοιχεία μηχανών και τις ναυτικές μηχανές. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα παιδιά το Νεπάλ είναι το Σάββατο, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στην τεχνολογία υλικών, την οικοδομική, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τα ψηφιακά συστήματα. Ο μαραθώνιός τους ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Αύριο τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια, προαγωγικές και απολυτήρια στα γυμνάσια. Τελειώνουν 15 Ιουνίου, Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω. Να αλλάξουμε θέμα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης 30χρονος οδηγός, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης ορθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων του στο Ήλιον. Ο 30χρονος μετά από εντολή εισαγγελέα επιβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση και διατάχθηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και δημάρχων. Περιλαμβάνει 755 άρθρα και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για ισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλουτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηνών στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως τόνισε, σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, Αθήνα 984.gr. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δις ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης έως το τέλος του 2026. Προς παράταση, η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα που λήγει στις 15 Ιουνίου εξαιτίας του σχετικά περιορισμένου αριθμού δηλώσεων που φτάνει μέχρι σήμερα τις 300.000, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχε ξεπεράσει τις 400.000. Αύριο η συνεδρίαση της Πομιδά για τις τελικές αποφάσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για αύριο Παρασκευή με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριο στην Αττική σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
9: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
10: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

Καλημέρα, καλημέρα. Ρε, μην αρρωσταίνετε με τους τελικούς μπάσκετ. Βλέπω, έβλεπα μάλλον από χθες το βράδυ. Εγώ, αν θέλω την προσωπική μου άποψη, το παίρνω στο χαβαλέ και κάποιες αναρτήσεις που κάνω και κάποιες αυτές. Ρε, μην τα παίρνετε όλα στα σοβαρά. Προσέξτε, δεν λέω να παίρνετε σοβαρά. Τελικός είναι, ο καθένας προσθέτει την ομάδα του, αλλά. Και ακούω και βλέπω κυρίως, διαβάζω μάλλον κάποιους σε αναρτήσεις τους. Ρε, μην τρελαινόσαστε. Είναι αυτό, καμιά φορά έχει δίκιο ο Σωτήρης μέσα στην υπερβολή του, γιατί εγώ του το λέω όταν είναι εδώ το Σωτήρης του Γεωργίου. Θα τα πούμε καταρχάς στο δεύτερο μέρος για να σχολιάσουμε το χθεσινό τελικό και να πούμε τι θα γίνει, τι προβλέπουμε τέλος πάντων να γίνει στο πέμπτο και τελευταίο τελικό του Σαββάτου. Αλλά μη σας πιάνει τρέλα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα. Ο Σωτήρης το λέει, καμιά φορά του λέω, αλλά σε αυτό έχει δίκιο ο Σωτήρης του Γεωργίου, που λέει ότι μιλάμε για εκατομμυριούχους, για αυτό που τώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει, με τα συγχωρήσεως, θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα, γιατί κάποιοι έχουν και πριν και τα λοιπά, αλλά κάποιοι ψιλοχεστήκανε κιόλας. Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι αδιάφοροι. Τώρα σκέφτονται πού θα πάνε διακοπές. Ο άλλος λέει ο Πίτερς, γιατί μετά το Final Four, ενώ έπαιξε τόσο καλά, τώρα λέει είναι ρέμπελος και σκέφτεται το Μιλάν. Δηλαδή, εκεί που αποθεώνανε κάποιοι τον Πίτερς, οι ίδιοι λένε τώρα ότι είναι αδιάφορος. Αυτοί έχουν το ζόρι. Τραβάτε εσείς τόσο πολύ ζόρι, ενώ θα έπρεπε να το τραβάνε αυτοί. Δηλαδή, είδατε χθες τη φάση, είδατε φαντάζομαι χθες τη φάση, έχει γίνει και σήμερα θέμα περισσότερο, που το έγραψε και στο Φίλο Αγώνος ο διαιτητής ο Παπαπέτρου, ότι πήγε μια κυρία, λέει, και του τράβαγε το μανίκι σε ένα σφύριγμα που έδωσε. Λένε κάποιοι που την είδαν και είναι, από ό,τι φαίνεται, ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, ότι είναι η σύντροφος του Ναν. Και λέω εγώ τώρα, η σύντροφος του Ναν παίρνει τόσα εκατομμύρια, πάει στο διάλο, έχει και ένα excuse που δεν το έχει, αλλά λέμε τώρα τυπικά να πάει να τραβήξει το μανίκι του Παπαπέτρου. Εσύ ρε δύσμηρε Έλληνα, και βάζω όλους μας και τον εαυτό μου και όλου, που κάθεσαι και λιώνεις από την αγωνία και το πάθος, μην κερδίσει, μην χάσει, μην αυτό, τι όφελος θα έχεις? Ο Ναν παίρνει 3 εκατομμύρια. Ένα λεπτό για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν λέω ότι πρέπει, και εγώ πρώτος είμαι σε άλλα παιχνίδια, ξέρετε, και λίγο φανατίζομαι και λέω έτσι, αλλά είναι εκείνη την ώρα λίγο και μετά περνάει. Προσπαθήστε λίγο να φύγετε από αυτό. Και κυρίως μετά από ένα παιχνίδι, μην κάνετε σαν μπαλαβή. Μην βγαίνετε σαν διεκδί. Δείτε το σαν μπλάκα περισσότερο. Το λέω από προσωπική πειρα. Δείτε το σαν μπλάκα να πειραχτείτε με φίλους Παναθηναϊκούς ή Ολυμπιακούς ανάποδα. Μην το βλέπετε και σας γίνεται έμονη ιδέα μέσα σας. Και τώρα τι θα γίνει στον πέμπτο τελικό, και η διαιτησία, και εγώ, και ο Λιόλιος, και ο Βουστό, και ο Βασιλακόπουλος, και εκείνο το άλλο και το παράλλο. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο. Ευτυχώς που αρχίζει και το Μουντιάλ σήμερα, είναι και πέμπτος τελικός το Σάββατο, και φαντάζομαι, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, κάπως θα ηρεμήσετε τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούτε Πελοπόννησος FM, είστε συντονισμένοι στο 103,9, ή όσοι δεν πάτε με ραδιοφωνάκια και τραντζιστοράκια, μέσω του pelop.gr, είτε μέσω του Live24. Είμαι ο Χρήστος Βεργανάκης, απέναντι μου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουμε και Σωτήρη Γεωργίου για να κάνουμε μία μπασκετική ανάλυση, κουβεντούλα τέλος πάντων, ευχάριστη, για το χθεσινό ντέρμπι. Ξαναλέω, μην τρελαίνεστε, και θα το λέω συνέχεια, μην είστε άρρωστοι μερικοί, μην αρρωσταίνετε και μην βγάζετε εικόνα άρρωστου προς τα έξω. Φαίνεται όταν βγάζετε εικόνα άρρωστου. Χλωμιάζετε, και φαίνεται και από το γραπτό σας ότι χλωμιάζετε μερικοί. Είτε κερδίζει ο ένας, είτε κερδίζει ο άλλος. Και μην τζακώνεστε. Λοιπόν, θα τα πούμε μέχρι τη μία. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε quick time. Στη συντροφιά μας καταρχάς να πούμε ότι είναι τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευση Επιλογή Γνώση, Παντανάς 34, για να κάνετε την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε, για να δώσετε στο παιδί σας τη δυνατότητα να πάρει πραγματική γνώση, επιλογή γνώσης. Παντανάς 34, σε 3 ορόφους, ολιγομελή τμήματα. Κρατάω αυτό και θα το λέω, ακούσατε προχθές τον Παντελή Μαυρίδη να λέει ότι μέχρι 6 στο μάθημα, άρα είναι σαν ιδιαίτερο κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπαίνει 7ο ο κόσμος να χαλάσει. Μπορεί κάποιος να φύγει, να και να γίνουν 5,
αλλά 7 δεν γίνονται σε καμία περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, Παντανάς 34, για περισσότερες λεπτομέρειες ήδη έχουν ξεκινήσει και εγγραφές, 26 10 22 33 99.

Λοιπόν, για να δούμε αν θα προλάβουμε σε λιγάκι, γιατί προφανώς κάπου έμπλεξε, δεν είναι πάντα τυπικός και ξέρει την Πέμπτη της ώρας, πλην όταν έχουμε συνηθίσει ότι έχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα, επαγγελματικό ή άλλη φύση. Ο Τέρενς Κουίκ είναι πάντα τυπικός, δεν μπορούμε να τον βρούμε μέχρι τώρα. Φαντάζομαι στα επόμενα λεπτά θα τον βρούμε. Θυμίζω, ξεκινάει και το Μουντιάλ σήμερα, αν και εξακολουθώ να λέω αυτό που έλεγα και χθες, ότι δεν βλέπω τόσο μεγάλο. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι δεν θα βλέπει κόσμος ό,τι. Έτσι από εδώ και πέρα μέχρι και τις 17-16 Ιουλίου, κάπου εκεί, πότε είναι ο τελικός. Λέω απλά ότι δεν βλέπω και σε συζητήσεις και σε μπουστό, σε διαδίκτυο και τέτοια, να γίνεται ο πανικός που γινόταν από κόσμο άλλες εποχές. Ξαναλέω, νομίζω το είπα και χθες. Μία αιτία είναι οι ώρες λίγο που είναι λίγο περίεργες. Βέβαια, καλά παιχνίδια θα υπάρχει και θα τα βλέπουμε. Σήμερα η πρεμιέρα είναι στις 10 Μέξικο, Νότια Αφρική. Παιχνίδια που παίζουν οι καλές ευρωπαϊκές ομάδες ως επιτοπλίστων είναι σε ώρες normal. Έτσι. Τώρα υπάρχουν ώρες που παίζει και η Βραζιλία και η Αργεντινή, που είναι και μία και τρεις τα ξημερώματα και τα υπόλοιπα. Τώρα εκεί δεν πέφτει λόγος, μπορεί κάποιος να ξυπνήσει να το δει. Μπορεί κάποιος να μην ξυπνήσει να το δει, να το γράψει, να το δει μαγνητοσκόπησαν, και τώρα να δεις ένα παιχνίδι που θα ξέρεις το αποτέλεσμά του και σε τέτοιο επίπεδο να το δεις τώρα μαγνητοσκόπηση, μου φαίνεται λιγάκι υπερβολικό. Μπας περιπτώσει, σημασία είναι ότι είναι, παραμένει, ήταν και παραμένει η μεγάλη, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Επίσης μου θυμίζει η σημερινή έναρξη το, ας το πούμε, ανέκδοτο έτσι που έχει κυκλοφορήσει, που λένε, έτσι, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κάποιοι, αρχίζει από Μουν και τρελαίνει τους άντρες. Και ενώ οι περισσότεροι πάει κατευθείαν το νου τους σε άσχημες κουβέντες, άσχημες σε εισαγωγικά, η σωστή απάντηση είναι Μουντιάλ και όχι το άλλο που νόμισαν κάποιοι προφανώς αρρωστημένοι εγκέφαλοι.

Λοιπόν, άλλος φίλος στέλνει μήνυμα. Καταρχάς, επειδή το ξεχνάω συνήθως, για οποιαδήποτε παρατηρήσεις, επισημάνσεις, γκρίνια, μουρμούρα, παράπονα, οτιδήποτε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και το ξέρετε, είτε μέσα από τα social του σταθμού, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο του ομίλου μας, εφημερίδας και του ραδιοφωνικού σταθμού του Πελοπόννησου FM, στο 2610-312-530, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να επισημάνετε, να παρατηρήσετε. Με ρωτάει, βλέπω κάποιος φίλος, να πω τι έχει γίνει, να πω τι ξέρω, τι έχω μάθει εγώ με την περίπτωση του Αιγείου. Για πρώτον, δεν πολύ ασχολούμαι με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά δεύτερον, από αυτά που έχω ακούσει και νομίζω εκεί αρχίζει να οδηγείται η αστυνομία. Καταρχάς, είναι σίγουροι ότι το έχει κάνει ο Ιταλός, ο Μάρκο, ότι τους έχει καθαρίσει και τη μάνα και την κόρη. Τώρα, όσον αφορά το κίνητρο που είπαν από χθες που ψάχνουν όλοι, το τελευταίο που έχει βγει, αυτό είναι που ψάχνει και μάλλον εκεί έχει επικεντρώσει η αστυνομία, είναι ότι είχαν πουλήσει ένα χωράφι, είχε πουλήσει πριν από λίγο καιρό, πήρε 52.000 η γυναίκα και ήθελε να τα δώσει προφανώς για να τον βοηθήσει σε ένα νέο ξεκίνημα που ήθελε να κάνει στη Γερμανία σε επαγγελματικό, να του τα δώσει όλα τα λεφτά του γιού της. Ο Ιταλός γκρίνιαζε, δεν ήθελε, πήρε ανάποδες γιατί δεν ήθελε να δοθούν όλα τα λεφτά στο παιδί, παρά το γεγονός τώρα ότι λένε όλοι το υπεραγαπούσε και το έχει μεγαλώσει σαν παιδί του κτλ. Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι παίχτηκε. Ξαναλέω, ακόμα και αυτό που μετέφερα είναι σε πρώτη φάση η εικασία που διαρρέει από την αστυνομία, με το χωράφι της 52.000 και ότι η μάνα ήθελε να τα δώσει στο γιο και ότι ο Ιταλός τσαντίστηκε γιατί δεν έλεγε να μην δοθούν στο γιο, αλλά δεν ήθελαν να τα δώσουν όλα. Προφανώς ήθελαν να δώσουν τα 35% και να κρατήσουν για αυτή ένα ποσό, ξέρω εγώ, για να περνάνε καλά, να πάνε διακοπές, να έχουν κάτι στην άκρη. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Έτσι, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα φτάσει η αστυνομία στην πλήρη διαλεύκανση, δηλαδή όταν θα βγουν και ιατροδικαστικά τα αποτελέσματα από τα νύχια και το σώμα και όλα, αν υπάρχει γενετικό υλικό, δηλαδή για να βρουν αν στην πάλι, στο μαχαίρωμα, αυτός που μαχαίρωσε τη σύζυγο, τη μάνα, τη σύζυγο και μάνα τέλος πάντων, τη σύντροφο και μάνα, για να ακριβολογώ περισσότερο, αν ήταν όντως ο Ιταλός, θα το βρει και η ιατροδικαστική έρευνα. Οπότε, αν τυχόν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας καταλήξουν σε αυτό, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σπάσει και ο Ιταλός και θα ομολογήσει. Τώρα, επειδή το συζήτησα με καθυστέρηση, περίπτωση να μπει και κάποιος άλλος, να έχει γίνει κάτι άλλο, συγκέντρωνε στην αρχή 1-2-3-5% και από χτες νομίζω ότι συγκεντρώνει 0%. Πάντα με βάση αυτά που διαρρέει η αστυνομία και αυτά που έχουν βγει προς τα έξω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα, έτσι. Δεν είμαστε μάγοι, κυρίως και οι δημοσιογράφοι περιμένουν από αυτά που συλλέγει η αστυνομία.

Λοιπόν, ένα προσωπικό σχόλιο σε ένα θέμα. Διαβάζω, ο Κώστας Μπακογιάννης λέει κατά του Χάρη Δούκα ότι με το δάνειο των 75 εκατομμύρων ευρώ που πήρε, προφανώς όχι για το σπίτι του, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθήνας, το πήρε για το Δήμο Αθηνών, βάζει, λέει, την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων, γιατί πότε θα ξεπληρωθούν τα 75 εκατομμύρια ευρώ και όλα τα υπόλοιπα. Λέω τώρα, επειδή μου το έχουν μεταφέρει Αθηναίοι και επειδή έχουμε δει και πράγματα. Αν θυμηθούμε, μπορεί να μην ήταν 75, σίγουρα δεν ήταν μάλλον 75. Αν θυμηθούμε τι λεφτά έχουν σπαταληθεί από τον Μπακογιάννη για εκείνο τον περίφημο περίπατο που μέσα σε ένα μήνα ξυλώθηκε, θυμάστε, στην Πανεπιστημίου, που κανονικά αν είμαστε σοβαρό κράτος έπρεπε να είχαν πάει μέσα κάποιοι, έτσι, από εκεί και πέρα τι να πω.

0: ψαλιδιά.
1: Άλλος φίλος με ρωτάει το σχόλιο μου, νομίζω το είχα πει ρε παιδιά, με ρωτάει το σχόλιο μου για τους νέους μισθούς των Μητροπολιτών. Εντάξει παιδιά, το είπα και τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είναι λαϊκίστικο το θέμα, δεν λαϊκίζουμε. Εντάξει, τώρα ένας Μητροπολίτης να παίρνει 2.800-2.900, τα ακούω, πραγματικά τα ακούω βερεσέ, αν λένε κάποιοι Μητροπολίτες ότι βάζουν και για λειτουργικά έξοδα και για τους φτωχούς και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, και τα σχετικά. Αυτό μπορεί να το κάνει, το κάνουν μάλλον και άνθρωποι που παίρνουν 1.000 ευρώ και 1.300 και βοηθάνε κάποιους. Στη σημερινή εποχή νομίζω το να παίρνει ένας Μητροπολίτης καθαρά, προσέξτε, αφήνω τα μεικτά, μην ακούτε τέσσερα, τα καθαρά που είναι 2.800-2.900 και να παίρνει καθαρά ένας Μητροπολίτης, ενώ έχουν τα αυτοκίνητά τους, τον οδηγό τους, τα ΣΕΑ τους και τα ΜΕΑ τους, νομίζω ότι είναι λιγάκι προκλητικό για την κοινωνία. Και ειδικά ακόμα πιο προκλητικό είναι, κατά την κρίση μου πάντα, και εκφράζω καθαρά προσωπική κρίση, αν και εφόσον ισχύει το δημοσίευμα χθες του πρώτου θέματος, που, και αυτό το λέω κατά την κρίση μου, έχει σε κάποια θέματα φιλοκυβερνητική γραμμή, το site του πρώτου θέματος έγραψε ότι σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες υπήρχε άτυπη διαμαρτυρία από τους ίδιους τους Μητροπολίτες ότι ο μισθός τους δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Δηλαδή έπαιρναν γύρω στα 1.800 καθαρά, τσίνιξαν, γκρίνιαξαν ότι δεν ήταν αυτός που έπρεπε και έτσι η κυβέρνηση διπλασίασε τις μεικτές αποδοχές τους και οι καθαρές αποδοχές τους πήγαν γύρω στα 2.800-2.900. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Προφανώς ο Τέρενς κάποιο πρόβλημα θα έχει. Θα συνεννοηθούμε το Quick Time να το αναβάλουμε, να το μεταφέρουμε μία μέρα και να το κάνουμε αύριο Παρασκευή. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και να επανέλθουμε αμέσως μετά με το Σωτήρη Γεωργίου.
2: Θα! Και μετά τις εκλογές.
3: Αχ, και να ξέρω.
4: Από ποια οπτική και να το δεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
6: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικές προκλήσεις αλλά και αναπτυξιακές προοπτικές για τις ελληνικές περιφέρειες ανέδειξε η παρουσίαση της έκθεσης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα και στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της έρευνας με την αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα στην Πάτρα ξεκίνησαν οι εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακού Μετασχηματισμού μετά το 2027, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να έχει επιλεγεί ως περιφέρεια πιλότος. Παράλληλα, η Περιφέρεια προχωρά σε νέο πρόγραμμα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάρτιση και την επανέταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, ενώ στις 19 Ιουνίου διοργανώνεται στο Αίγιο Θεματικό Εργαστήριο για Δεξιότητες στον Τουρισμό. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα και τα ευρήματα της υπόθεσης. Στο Αίγιο συνεχίζεται επίσης η δικαστική διαδικασία για τον 55χρονο ομογενή Δαλαμάγκα που καταζητούταν επί 27 χρόνια από τις Αυστραλιανές αρχές. Στην επικαιρότητα παραμένουν οι φυλακές Αγίου Στεφάνου με την αντικατάσταση του αρχιφύλακα μετά τις σοβαρές καταγγελίες για ελλείψεις και ζητήματα ασφάλειας. Χθες δικηγόροι της Πάτρας πραγματοποίησαν κινητοποίηση ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και καλύτερη υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων. Αναστάτωση προκάλεσε εμφάνιση αγριογούρουνων στην Πανεπιστημούπολη του Ρίου με φοιτητές και εργαζόμενους να καταγράφουν επανειλημμένες εμφανίσεις των ζώων σε χώρους του κάμπους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν το φαινόμενο και εξετάζουν μέτρα για την ασφαλή διαχείρισή του, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας. Σημαντικά ιστορικά τεκμήρια του Μουσείου Τύπου συντηρήθηκαν και παραδόθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο δράσεων για τη διάσωση και ανάδειξη της δημοσιογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στα αθλητικά έντονη ήταν η αντίδραση του Προμηθέα μετά τα πρόστιμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το μέλλον της Παναχαϊκής με επενδυτικό ενδιαφέρον και επαφές

0: έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Πελοπόννησος FM 103,9, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Σας είπα ότι ο Κουίκ όταν λέει θα βγω, σημαίνει θα βγει. Όταν δεν μπορεί, λέει δεν μπορώ. Άρα είδατε, είπα νωρίτερα ότι κάτι προφανώς έκτακτο πολύ θα του έτυχε για να μου πει. Καλημέρα, Τέρενς.
6: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την ώρα που με πήρες.
5: Ναι, ναι.
6: Ήταν πριν από ένα λεπτό, είχα ξεκινήσει μια συζήτηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που θεωρούσα πάρα πολύ σημαντική.
5: Ναι.
6: Γιατί πολλές φορές ταχώνουμε σε κυβερνώντες ότι ξοδεύετε, ότι κάνετε, ότι ράνετε, κακό φασαρία. Αλλά σε προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και σε αυτό που θα πω. Βεβαίως κάποιοι διαμαρτύρονται έντονα για τις έξυπνες κάμερες, αυτές που έχουν τοποθετηθεί από την τροχέα, που τουλάχιστον είναι αυτή τη στιγμή στις μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω, στην Πάτρα,
5: ότι φύγει λίγο την προσωπική ζωή και τα λοιπά.
6: Ναι, στην Πάτρα υπάρχουν έξυπνες κάμερες.
5: Ακόμα όχι, Τέρενς, ακόμα όχι.
6: Καλημέρα, τα κύριε Σούχετε.
5: Ναι.
6: Εξάλλου πώς είναι, 2 ώρες δρόμο είναι στην Ελλάδα. Αυτό λέω.
5: Αγία, πες, για πες, για πες. Πότε μας έρχεται να καλομελετήσουμε.
6: Α, δεν το ξέρω. Κοίταξε τι έγινε. Η τροχιά είχε ζητήσει να στηθούν στο λεκανοπέδιο 1.000 κάμερες.
5: Ναι.
6: Με ένα προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια.
5: Ναι.
6: Και έτσι πήγε στη Βουλή το θέμα. Όμως ο Παστεργίου, ο οποίος υπενθυμίζω ότι ως δήμαρχος Τρικαίων στα Τρίκαλα ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε βάλει τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή διακυβέρνηση στο Δήμο του, είναι ένας άνθρωπος και πανέξυπνος, αλλά θα έλεγα ότι δεν έχει ποτέ και κατηγορηθεί για υπερβάλλοντα πράγματα.
5: Σωστά,
6: συμφωνούμε. Και διαβάζω ένα δημοσίευμα, το ότι μυστήριο, τι έγινε ξαφνικά και τα 80 εκατομμύρια γίνανε 40 εκατομμύρια στην προμήθεια των 1.000 καμερών. Και το πήρε τηλέφωνο και μιλάγαμε.
5: Του
6: λέω, Δημήτρη, πες μου τι τρέχει, και μου λέει, Τέρενς, 1.000 κάμερες, με τη τεχνολογία τη σημερινή. Εντάξει, σε μία, σε ένα πεδίο, όπου ο ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται συνέχεια. Αυτό που έκανα είναι να κόψω τις μισές. Θα πάρουμε μόνο τις 500, για να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα, για 4-5 χρόνια.
5: Ναι.
6: Και σε 5 χρόνια ο επόμενος θα ξανακάνει το διαγωνισμό για άλλες 500, θα είναι άλλης τεχνολογίας, πολύ πιο προηγμένης. Δεν μπορώ να φορτώσω στην πλάτη του κόσμου κάμερες οι οποίες θα είναι ξεπερασμένες μετά από 5-6 χρόνια και θα έχει βελτιωθεί η τεχνολογία τους. Και είχε πολύ το δίκιο.
5: Ναι, ναι. Έτσι όπως το θέτεις και έτσι όπως το θέτει μάλλον ο Υπουργός, έχει απόλυτο δίκιο.
6: Αυτό μιλάγαμε.
5: Γιατί πρόσεξε, αν τις έβαζε τώρα όλες, σε 4 χρόνια θα του λέγανε τι πήγες, Χριστιανέ μου, και έβαλες το 2026, ενώ η τεχνολογία προχωράει κάθε μήνα, κάθε χρόνο.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Ναι.
6: Ακριβώς. Και επιπλέον ανακοινώθηκε σήμερα το ότι κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στα Τρίκαλα, όπως η Δούκου στην Αθήνα.

0: και όπως ο Παπαϊωάννου της, του παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και του λέω, καλά ρε Χριστιανέ μου.
1: Ήθελε φαντάζομαι να κατέβει στα Τρίκαλα, έτσι.
0: Ναι, ήθελε. Του ναι. λέω, τι έγινε ξαφνικά. Μου λέει, ναι. και εγώ τώρα το διάβασα. Ναι. Όχι ότι δεν το ήξερα, γιατί χτες το βράδυ, πράγματι είχε γίνει μια τελική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Αλλά δεν περίμενα ότι σήμερα το πρωί θα βγει η επίσημη ανακοίνωση.
1: Ναι, ναι.
0: Και του απάντησα και θέλω εδώ το δικό σου το σχόλιο, σε παρακαλώ, ναι, πολύ ναι, γενικότερο. Ναι, ναι. Και του λέω, καλά κάναν και το ανακοινώσανε σήμερα, διότι αυτές τις τελευταίες μέρες, κυρίως με τον ανασχηματισμό, πριν γίνει, που αναγκάστηκε με Μητσοτάκης λόγω δημοσιευμάτων να το επιταχύνει και αντί για Πέμπτη να το ανακοινώσει Δευτέρα, βλέπαμε ομοιρικά δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα για τον ανασχηματισμό, όπου οι εφάνταστοι δημοσιογράφοι βάζανε μέσα όλα τα ονόματα της οικουμένης. Και ναι. αυτός πάει εδώ, αυτός πάει εκεί, ο άλλος αντικαθίσταται, ναι, ναι, ναι. αντικαθίσταται. Και μάλιστα με διατύπωση ότι θα πάει ο Θοδωρικάκος στο Υπουργείο αυτό, αλλά το πιθανότερο να μην πάει. Αφού το πιθανότερο να μην πάει, τότε γιατί το βάζεις ότι θα πάει.
1: Ναι.
0: Και ο Μητσοτάκης, βλέποντας λοιπόν όλο αυτό τον ρημαγδό των ονομάτων, γιατί το ρώτησα την Κυριακή που γύρισε από την Αμερική, αναγκάστηκε το πρωί της Δευτέρας να ανακοίνωσε έναν σχηματισμό για να κόψει και τις αρέσκες εσωτερικές, γιατί βλέπανε από την βουλευτική του ομάδα ονόματα ότι θα υπουργοποιηθούν το ένα και το άλλο, και κυρίως να δώσει και την εικόνα το ότι δεν κάνει ένα σχηματισμό διαβριμένο για να πάει για εκλογές, θα κάνει απλούστατα αντικατάσταση των δύο που φύγανε και εκεί έπεσε η ιστορία. Τέρμα. Ναι.
1: Ακριβώς αυτό πήγαινα να σε ρωτήσω τέλος και φαντάζομαι θα το είναι και απορία το να ακούνε Παπαστεργίου, ανακοινώθηκε σήμερα και παράδειγμα Παπαστεργίου, αύριο μπορεί να ανακοινωθεί ο δεύτερος, ο τρίτος Παπαστεργίου. Εσωτερικές μετακινήσεις. Δημιουργείται η αίσθηση στον κόσμο ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Η άποψή
1: σου μπορεί και να γίνουν τον Οκτώβριο. Η άποψή σου ποια είναι, Τέρες?
0: Μόνο ένα ενδεχόμενο έχω για τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Εάν βάλει κάτω την λογική ο Μητσοτάκης με το επιτελείο του,
1: ναι.
0: ότι ο χειμώνας πάντοτε είναι πολύ πιο βαρύς για την τσέπη των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Είναι, ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος ζωής το χειμώνα, κυρίως λόγω θέρμανσης, λόγω του ένα, λόγω του άλλου. Οπότε, ναι, ενδέχεται μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης να πάει για εκλογές Οκτώβριο με αρχές Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά όμως η άποψη δική μου είναι ότι όσο τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν τον εξυπηρετούν, δηλαδή είναι σε μια φάση όπου δεν ξεπερνά το 28-29%, θα πρέπει λογικά να κάνει τις εξαγγελίες το Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Αυτές θα μπουν στον προϋπολογισμό. Και όταν θα αποδεσμευτούν οι εξαγγελίες 1η Ιανουαρίου με το νέο προϋπολογισμό, θα έχει να μετρήσει 3 μήνες πάρε λαέ. Συν ναι. το κομπόδεμο που μαζεύει από τώρα, γιατί δεν εννοεί να κατεβάσει ΦΠΑ, δεν εννοεί να κατεβάσει φόρο κατανάλωσης καυσίμων κλπ. Με παροχές.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να πάει και για το Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει
1: ναι,
0: τέλη Μαρτίου,
1: ναι.
0: αρχές Απριλίου,
1: ναι.
0: για να προλάβει να γίνει κάποια κυβέρνηση πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πάρουμε την Προεδρία.
1: Επειδή Τέρενς, διάβασα προσεκτικά και τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της πολιτικής γραμματείας για την διαβοή τελικά ανακήρυξη του Κώστα Κερανάκη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, είδα και είπε κάποια στιγμή και έμεινε, εστίασε ο Πρωθυπουργός ότι δίνουμε ό,τι μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικές παροχές. Δεν ανοίγουμε το κουμπαρά, δεν τάζουμε, δεν. Το λέω αυτό σε αντιδιαστολή και θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει αρκετός κόσμος που θεωρεί ότι στη ΔΕΦ ο Μητσοτάκης θα δώσει λαγούς με πετραχίλια μέχρι που κάποιοι ονειρεύονται ότι θα ξαναφέρει τις δύο έστω από τις τρεις συντάξεις, δηλαδή τη μία μάλλον από τις δύο συντάξεις, ότι θα δώσει τη 13η σύνταξη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι αδύνατο να γίνουν αυτά με βάση. Μπορεί να δώσει κάποια επιδόματα, κάτι να βοηθήσει, αλλά τελικά εσύ τι από τα δύο πιστεύεις? Μπορεί, έχοντας μαζέψει και από το ΦΠΑ και από τα καύσιμα τώρα και έχοντας γεμίσει το σεντούκι των ταμείων της κυβέρνησης, να δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που περιμένει κάποιος, ή πάλι θα είναι φιδωλός Τέρενς, γιατί θα έρθει, θα δημιουργηθεί ανακολουθία με αυτά που λέει μέχρι τώρα, ότι πάμε σιγά σιγά και δημοσιονομικά και προσέχουμε και δεν ξανοιγόμαστε.
0: Πολλές φορές οι πολιτικοί δεν σκέφτονται με τη λογική και πολύ πιο της οικονομίας, αλλά με τη λογική της κάλπης. Ναι. Υπενθυμίζω ότι το 2009 σε εκλογές, όπου βλέπαμε το τι έρχεται και πολύ περισσότερο με τη Lehman Brothers κτλ. Ο Κώστας ο Καραμαλής, αντί να πει, όπως είπα, που Παπανδρέου με τα λεφτά υπάρχουν για να κερδίσει τις εκλογές, είπε ότι αν με ξαναψηφίσετε, εγώ θα αναγκαστώ να πάρω φορολογικά μέτρα. Πρέπει να μαζέψουμε την οικονομία, η οποία δεν πάει καλά. Ναι. Εξού και προέκυψαν μετά και τα μνημόνια. Ναι. Που σημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, θα πρέπει να υπολογίσει εάν ρισκάρει τις παροχές, τις πολλές όπως τις περιγράφεις, λέγοντας ότι κι αν δεν βγω, ο επόμενος, ο γίνεται συνήθως, ο επόμενος θα πληρώσει το μάρμαρο. Εάν βγω, θα δω πώς θα το μαζέψω. Ναι. Γιατί άλλο το να υπόσχομαι και άλλο το να τα δίνω. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας. Το μόνο που μπορώ να σου πω πάντως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προκρίνει, πέρα από τα όρια που έχει μέχρι στιγμής βάλει, το να δοθούν, να γίνει κάτι πιο ελαστικό σε σχέση με τις παροχές επάνω στην ενέργεια. Ενέργεια. Και μέχρι εκεί.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Πάντως, ένα άλλο που είναι επί του πιεστηρίου, θα είδες, φαντάζομαι, Τέρενς, ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου, και αυτός για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Ναι. Γιατί ήταν από το 19, λέει, Γενικός Γραμματέας, προείδευε και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και προφανώς βρέθηκε ότι και αυτός είχε κάποια έστω έμεση σχέση με αυτό που γίνεται στις πολεοδομίες. Σαν πολλά δεν μαζευτήκανε, Τέρενς.
0: Επειδή το θέμα της πολεοδομίας δεν είναι σημερινό, είναι παμπάλαιο.
1: Σωστά.
0: Σου θυμίζω Λεωνίδα Ρακιτζή, τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, ο οποίος σε όλες
1: μεγάλη
0: τις
1: μορφή,
0: εκθέσεις του...
1: Μεγάλη μορφή.
0: Σε όλες τις εκθέσεις του περιέγραφε για την διαφθορά στην πολεοδομία. Όπως άγγιζε επίσης και τα δασαρχεία, να σου υπενθυμίσω. Ναι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Εμείς
1: διαβάζω, σε διακόπτω, Τέρενς. Διαβάζω, επειδή ξέρω ότι είναι και τακτικός αναλυτής, σχολιαστής στη HuffPost. Διαβάζω πάρα πολύ, δηλαδή όπου πετυχαίνω το άρθρο του, το ξεκοκαλίζω. Του Ρακιτζή. Έτσι. Συνέχισε.
0: Σε ευχαριστώ. Απλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά λέω ότι πήραμε τηλέφωνο χθες από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και πριν καν προλάβουμε να ρωτήσουμε, η απάντηση είναι ναι, το επιβεβαιώνουμε.
1: Ναι.
0: Κανένα σχόλιο. Δεν έγινε κανένα σχόλιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι για ένα... Ναι, έχουμε και την παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Από Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος όμως
1: είχε μπλακεί. Έτσι, η γυναίκα του, η σύζυγος του κουνιάδου του. Ναι, ναι.
0: Ο ίδιος όμως, όταν αντελήφθη το τι συνέβαινε, πήγε και το είπε. Πήγε και τους είπε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω στον οποίο το μίλησε, ότι έχει εμπλακεί στην υπόθεση των πολεοδομιών και η γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Και του είπανε, διευκόλυνε με την παραίτησή σου.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος είχε τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να παραιτηθεί. Που δεν ξέρω πόσοι έχουν παραιτηθεί, σου θυμίζω με το ΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Ή σου θυμίζω με τα Τέμπη.
1: Α, εντάξει. Ελάχιστοι. Ή με τα χίλια ζόρια και με πολύ σπρόξιμο.
0: Γιατί στην
1: αλλά με δική τους να πούνε παρετούμε, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, γιατί στην πολιτική προφανώς σε κάποιους το φιλότιμο δεν γίνεται πράξη.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εδώ ναι, έχουμε ανοίγει πολύ το κύκλο με τις πολεοδομίες και να υπενθυμίσω ότι πρόσφατα η πολεοδομία δε έχει πολλά πλοκάμια. Έχει πλοκάμια και μέσα στους δήμους. Δεν είναι, γιατί έχουν και γραφεία πολεοδομικά και οι δήμοι και οι περιφέρειες. Και θυμίζω ότι πάρα πολύ πρόσφατα είχα μια πολύ χοντρή τέτοια υπόθεση στο Δήμο Ρόδου, στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Χαμός έγινε. Ναι. Και θα έχουμε και συνέχεια. Σε διαβεβαιώ.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι μαθαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ τελευταίο.
1: Ναι.
0: Είναι να έχουμε λίγο το νου μας σε αυτό που είχε πει ο πρόεδρος Σίση στην τριμερή που έγινε το 2022 στην Κύπρο στον τότε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κύπρου, τον Νίκο Αναστασιάδη. Ναι. Προσέξτε από πού μπαίνουνε. Μπαίνουνε από εδώ, από τα κατεχόμενα. Mm. Οι τρομοκράτες, οι ISIS, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, προσέξτε. Και μετά σκορπάνε στην Ευρώπη. Και αυτό το λέω, διότι τώρα έχουμε και άλλο πρόβλημα από τα βόρεια σύνορά μας. Διότι επειδή έγινε Σέγγενη η Βουλγαρία, χώνονται από, χώνονται από την παραμεθόριο Τουρκία-Βουλγαρία και μας περνάνε στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις όλοι αυτοί οι περίεργοι.
1: Α, και περνάνε από εκεί κατευθείαν, ε?
0: Ναι, σε εμάς.
1: Χωρίς γραφειοκρατικά, χωρίς τίποτα σχεδόν.
0: Ναι. Και όλο αυτό, και όλο αυτό ξεκίνησε ως ψάξιμος έρευνα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από παντού. Ναι. Όταν πιάστηκε ο χαμασίτης της Χαμάς στο Ηράκλειο, mm. και ψάχνουν άλλους δύο, εκ των οποίων ο ένας είναι στην Ελλάδα και ο άλλος είναι στην Κύπρο και τους mm. ψάχνουν. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Τέρες, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν θα σε ρωτήσω όπως τις προηγούμενες φορές αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και τα λοιπά, γιατί από ό,τι φαίνεται το είπε και ο ίδιος εμέσως πλην σαφώς είναι έτοιμος. Θα σε ναι. ρωτήσω το εξής και ταυτόχρονα θέλω και τη δημοσιογραφική σου άποψη. Κατά την προσωπική δική μου άποψη, το πόσο θα πάρει ο Σαμαράς και το πού θα πάει και το πόσο θα φτάσει εξαρτάται από ένα βασικό πράγμα. Το αν θα έχει και άτυπα τη στήριξη του Καραμανλή. Για μένα αυτό είναι το βασικό. Για μένα, μπορεί να κάνω λάθος. Θέλω τη δική σου άποψη. Θα την έχει τη στήριξη άτυπα του Καραμανλή του Κώστα ή δεν θα την έχει?
0: Φτιάξε. Επειδή ξέρεις ότι είμαι παιδί του Κωνσταντίνου Καραμανλή, έχω μια ευαισθησία με τον καραμανλισμό.
1: Ναι, και γι' αυτό σε ρωτάω ξέροντας ότι ναι, είναι ευαίσθητη για σένα ναι. η ερώτηση. Ναι.
0: Το μόνο που βλέπουμε είναι αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Το ότι όπου είναι ο Σαμαράς είναι και ο Καραμανλής, όπου είναι ο Καραμανλής είναι και ο Σαμαράς σε δημόσιες εμφανίσεις τους και συμπίπτουν οι θέσεις τους, μόνο που ο Σαμαράς είναι πιο σκληρός και δυνατός, ο Καραμανλής είναι πιο γλυκούλης, αλλά και αυτός, όμως με το Γάντι.
1: Ναι, τα ίδια λέει πάνω κάτω, αλλά είναι πιο γλυκούλης, όπως το είπες.
0: Άρα δεν μπορώ να σου πω εάν αυτονόητα με αυτά που βλέπουμε τώρα θα γίνουν και δεδομένα πάνω στην προεκλογική περίοδο. Ναι. Πάντως, εάν και ο ίδιος...
1: Συμφωνείς όμως ότι αν έχει την άτυπη στήριξη του Κώστα Καραμανλή είναι αλλιώς τα δεδομένα από ότι αν κατέβαινε μόνος του?
0: Δεν ξέρω αν χρειάζεται η άτυπη στήριξη ή αν από μόνοι τους οι καραμαλικοί θα κινηθούν χωρίς να έχουν, κάποιο πράσινο φως από τον Κώστα τον Καραμαλή. Έτσι, ένα, δύο. Και δεν ξέρω αν ο Σαμαράς θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία ή αν, επειδή έχει κάνει ο ίδιος συγκυβέρνηση και με Πασό και με λαό, σου θυμίζω, εάν το μόνο πράγμα που θα ενδιαφέρει είναι να απαλλαγεί η παράταξη, όπως τα λέει ο ίδιος, έτσι, από το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Διότι
1: εγώ
0: όταν
1: το δεύτερο
0: έχω καταλάβει, γιατί όταν θα πάμε για συγκυβέρνηση, να είσαι βέβαιος ότι η άλλη πλευρά θα πει από δύο λεπτά θα βάλουμε έναν τρίτον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι αν δεν μπορέσει να κάνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, όπως έκανε και ο πατέρας, όπως έκανε συνήθως όλοι, θα παραιτηθεί και η Νέα Δημοκρατία το βλέπω να εκλέγει δένδια. Δεν το αποκλείω. Τι να σου πω.
1: Ναι. Εξαρτάται και ποιος άλλος θα θέσει και υποψηφιότητα.
0: Φαντάζομαι ότι ξύνεται στην γλίτσα της κάλπης και ο Γεραπετήτης, λέω, και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τον Άδωνη το αποκλείεις, Τέρενς?
0: Ο Άδωνης όμως, ναι. έγραψε μετά,
1: ναι.
0: είναι ο μόνος υπουργός, ο οποίος τρέχει σε όλη την Ελλάδα, είναι ο μόνος υπουργός που όταν συμβεί κάτι βάζει πλάτες και βγαίνει στα κανάλια και τα χώνει χοντρά. Είναι ο μόνος υπουργός ο οποίος πράγματι υπερασπίζεται τη Νέα Δημοκρατία, έστω και αν παρεξηγείται πολιτικά. Εγώ αυτό το πράγμα, επίτρεψέ μου να πω ότι σε κομματικό επίπεδο του το εκτιμώ.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Πες μου κάτι τελευταίο, Τέρενς, για να σε απελευθερώσω. Τουλάχιστον σε προσωπικό περιβάλλον, δεν λέω σε καθαρά προσωπικό, ακούω και από φίλους και από γνωστούς ότι τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο 1-2 μήνες, ακούνε αρκετό κόσμο γύρω τους, κάποιο κόσμο τέλος πάντων που δεν τον άκουγαν πριν, να δείχνουν προτίμηση, όχι απαραίτητα με το θετικό, δηλαδή ότι τους συχάθηκα όλους και να δείχνουν έτσι την προτίμησή τους στη Μαρία Καριστιανού. Αφορά και νέα παιδιά, μου το έχουν πει, που έχουν και παιδιά φοιτητές που το συζητάνε, που έχουν και παιδιά μαθητές, που έχουν και παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, με την έννοια ότι λίγο έχουν αηδιάσει από τους επαγγελματίες, τους γνωστούς, αυτούς που γνωρίζουν, τους έμπειρους πολιτικούς, και λένε αρκετοί, δεν πειράζει, αφού την πολεμάνε κιόλας πολύ, εμείς θα ψηφίσουμε Καριστιανού. Μου λες την άποψή σου.
0: Είναι, είναι η δεξαμενή των απογοητευμένων, έτσι, και των αναχτισμένων, ναι, αυτό. Ναι. Έτσι, έτσι μου το περιγράφεις. Κοίταξε, αυτό. Εγώ δεν, προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα πιάσει διψήφιο αριθμό.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο.
1: Αν θεωρείς ότι δεν θα πιάσει καν διψήφιο αριθμό.
0: Ναι, διότι μάλιστα, φαντάζομαι, ναι, ότι εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν, καταρχήν να πούμε ότι οι δύο στους τρεις, το 70% ζητάει, ναι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, να υπάρξει κάτι καινούριο μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και να σου θυμίσω επίσης ότι στην αδιευκρίνηστη ψήφο, το 41% στην τελευταία της μετροανάλυσης, το 41% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, που δείχνει το ιστορικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Άρα, την Καριστιανού θα την ψηφίσουν εκείνοι πραγματικά αγανακτισμένοι. Όχι όμως εκείνοι που είναι αγανακτισμένοι, αλλά σου λένε όμως ότι πρέπει να κάνουμε κάποια κυβέρνηση. Διότι η Καριστιανού, με τη μηδενική εμπειρία που έχει από πολιτική, τώρα τι κυβέρνηση να κάνει. Για να μιλάμε έτσι, ναι, πιο ρεαλιστικά. Μήπως σοβαρά, ναι, πιο ρεαλιστικά. Ναι, θα εισπράξει ψήφο αγανακτισμένων, αλλά νομίζω ότι θα είναι τέτοια η πόλωση σε επίπεδο κορυφής, όπου, ναι, καταρχήν θα είναι η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Τσίπρα και στη συνέχεια ό,τι μπορέσει να κάνει το Πασόκ, έτσι, με ό,τι του έχει απομείνει, γιατί και εκεί έχουν ιστορικά προβλήματα. Δεν βλέπω ότι η Καριστιανού θα μπορεί να παίξει μετεκλογικά κάποιον σημαντικό, ναι, ρόλο.
1: Ναι, μάλιστα. Πάντως ακόμα όμως, και ένα 8% να πάρει, από κάπου θα το στερήσει.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Το στερήσει, ναι, όμως από τα... και πάλι οι αναλύσεις που γίνονται δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από δεξιά της δεξιάς.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Έτσι, γιατί αυτός είναι και ο προσανατολισμός της μέχρι στιγμής, ο ορατός.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Προσωπική,
0: αλλά, ναι, αλλά οι εκλογές θα έχουν πολύ βρωμιά, στο λέω, δηλαδή θα γίνει χαμός. Ήδη την ξεκίνησαν την Καριστιανού λέγοντας ότι είναι και δάκτυλος των Ρώσων.
1: Ναι,
0: σου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ήδη θα έχει πολύ βρωμιά. Εμένα αυτό με χαλάει λίγο. Και το λες, το είπες πολύ καθαρά και το είπες όπως ακριβώς είναι. Θα έχει πολύ βρωμιά και αυτό με χαλάει εμένα. Δεν σε αλαμπάσεις, έτσι είναι,
0: ναι, η κατάσταση. Όπως με χαλάει και η βρωμιά που πάει στο μπάσκετ. Γιατί βλέπω, ναι, αυτά που γίνονται στο, ναι, μπάσκετ. Επιτρέπεται για μια ακόμη φορά εθνικός ύμνος και ο κύριος πώς τον λένε αυτόν που έχουμε ελληνοποιήσει εμείς οι Ολυμπιακοί, ο WhatsApp, να μασάει, ναι, υποκριτικά την τζίχλα και,
1: ναι,
0: και να τη βγάζει στο στόμα και την ξαναβάζει πάλι μέσα. Ναι. Νόμου εθνικού ύμνου, Έλληνας πολίτης της Εθνικής Ελλάδος.
1: Και καλά, Αμερικανός είναι τώρα, ύμνου, τον κάναμε Έλληνα, μωρέ, Τέρενς.
0: Από το Τέξας είναι. Και από, ναι, την άλλη την πλευρά, από, ναι, από τις φανατικές θύρες των Παναθηναϊκών, του Νόμου εθνικού ύμνου, να κάνουν συνθήματα. Είναι δυνατόν. Είναι τα υπόλοιπα μεταξύ παραγόντων, προπονητών κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και να μην υπάρχει ένας υπουργός να πει εδώ και τώρα σταματάει το πρωτάθλημα. Ναι. Το τολμάνε. Ναι.
1: Ή τουλάχιστον να σταματήσει ο εθνικός ύμνος να παίζεται, τουλάχιστον να μην κατακρεωργούν και ηθικά τον εθνικό ύμνο κατά τη διάρκεια των αγώνων, γιατί δεν έχει κανένα νόημα τελικά. Και μετά σε δεύτερη φάση είναι αυτό που λες. Δηλαδή, okay, ποινή στο Γιαννακόπουλο, ποινή στον ένα, ποινή τον άλλο, σταματήστε το. Ή αν κάποιος, αν φταίει ο Γιαννακόπουλος, που για μένα έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης, Τέρενς, διώχτε το Γιαννακόπουλο. Βάλτε του μια τιμωρία να μην μπορεί να ξανακάνει τίποτα. Αν φταίνε και οι Αγγελόπουλοι, βάλτε και στους Αγγελόπουλους.
0: Με συγχωρείς πολύ. Ο σελπιστής τον εθνικό ύμνο,
1: ναι,
0: τον παίζει μέχρι να βγει η ψυχή του. Άρα ο εθνικός ύμνος δεν σταματάει στο γήπεδο από τους κανιβαλισμούς. Ούτε, ναι, από τις τσίχλες.
1: Θα πρέπει,
0: αλλά
1: να σταματήσουν.
0: Αλλά με το που τελειώσει ο εθνικός ύμνος,
1: ναι,
0: αν ήμουν διαιτητής Παπαπέτρου, θα μάζευα τους δύο βοηθούς μου και θα πήγαινα στο γραφείο μέσα. Έστω, ναι, σε μια υποτυπώδη έκφραση διαμαρτυρίας για τον εθνικό μου ύμνο. Και μετά από μισή ώρα ξαναβγαίνω για να αρχίσει το μάτς. Να δείξει
1: και θα
0: κάποιος.
1: Ήταν και μαγκιά τους. Θα γινόντουσαν και πρώτοι μάγκες.
0: Αυτό λέω.
1: Αν το κάνανε αυτό. Έτσι.
0: Αυτό λέω, αλλά εντάξει.
1: Δεν έχουν τα κότσια αρεσίες. Και δεν λέω ότι φταίνουν οι διαιτητές. Έτσι όπως τους έχουν κάνει όλοι και τους διαιτητές, Δεν βλέπεις τους τραβάει ο ένας από εδώ, τους τραβάει από εκεί. Είδες που βγήκε, καταρχάς τι κλείνουμε με αυτό, που τον τράβηξε μια κυρία από το μανίκι τον ένα
0: διευθυντή. Όχι μια κυρία.
1: Είναι σύντροφος του Ναν.
0: Ναι, του Ναν.
1: Ναι, ναι. Η σύντροφος του Ναν, του επαγγελματία καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τράβαγε το διαιτητή από το μανίκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πού έχει ξαναγίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Και δεν θα ανοίξει μύτη. Τα ίδια θα γίνουν και στο ΣΕΦ το Σάββατο, γιατί πιστεύω θα το κάνει ζούγκλα Ολυμπιακός στο γήπεδο.
0: Σου λέει, σε αφού φωνές,
1: το κάνω,
0: ναι,
1: ζούγκλα, αλλά... εγώ να μην το κάνω.
0: Ναι, σε φωνές, ναι. Θα παρακαλέσω κάτι όμως.
1: Ναι.
0: Και το εννοώ αυτό. Σεβασμό. Ανεξάρτητα με το αν έχουμε προβλήματα με την Τουρκία που έχουμε χοντρά, δεν μας έχει τον τελευταίο καιρό, μας πάει, μην πω πώς μας πάει.
1: Ναι, ναι, ναι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: σύμφωνοι.
1: Φράση, ναι, ναι, ναι.
0: Μην εμφανιστούν με σημαίες Τουρκίας από την πλευρά που είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού, η λόγω Αταμάν.
1: Ναι.
0: Να μην το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Μην το κάνουν.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή,
1: κατάλαβα. Μακάρι, μακάρι.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Από το στόμα του και στο αυτί των αρρώστων. Από το στόμα.
0: Όχι,
1: του...
0: εκεί είναι που πρέπει να το επιβάλλουν οι δύο ιδιοκτήτες. Τα δύο
1: εκεί
0: αδέλφια.
1: Θέλει επιβολή. Σωστά, σωστά.
0: Που βεβαίως δεν έχουν.
1: Θέλει, ναι, θέλει επιβολή.
0: Δεν έχουν την λεκτική, να σου το πω έτσι, υπερβολή ή τη λεκτική λογική που έχει στη δική του τη λεκτική ο Γιαννακόπουλος. Άλλο στήλο ένα, άλλο στήλο άλλο. Λοιπόν.
1: Τέρενς, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Τα το επιβάλλουν.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Τέρενς. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνεις. Σε ευχαριστώ για την τιμή. Λοιπόν, ήταν ο Τέρενς Κουίκ. Σωτήρης Γεωργίου, δεν ακούσατε. Θα πω στον Προκόπη, αν δεν έχει προγραμματίσει κάποιο θέμα, να βγει ο Σωτήρης για να σχολιάσουν τα του μπάσκετ χθες, γιατί υπάρχει κόσμος που περίμενε την ανάλυση του Σωτήρη Γεωργίου. Λοιπόν. Μαζί μας ήταν φροντιστήρα μέσα εκπαίδευση επιλογή γνώσης Παντανάση 34, διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τα λέμε αύριο 12 και 10.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παρετήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών σημειώνει ότι εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Επί 7 χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος συγγενής του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Ενώ μεταξύ τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Τεχεράνης μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο ιατρικό αξιωματούχο. Την ίδια ώρα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμινας της χώρας κατέριψαν 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την περιοχή του Αζράκ, όπου βρίσκεται στρατηγική σημασία αεροπορική βάση στα ανατολικά της χώρας. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδότοντας την πρώτη αύξηση επιτοκίου στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Με τα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στο Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισά, τα θέματα της ναυσιπλοείας ήταν απαιτητικά, ενώ βατά ήταν τα θέματα στις ηλεκτρικές μηχανές, τα στοιχεία μηχανών και τις ναυτικές μηχανές. Στην ιστοσελίδα μας athina984.gr οι αναρτήσεις και απαντήσεις των θεμάτων από τα φροντιστήρια Πουκαμισά. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης 30χρονος οδηγός, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης βοθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους στο Ήλιον. Ο 30χρονος, μετά από εντολή εισαγγελέα, επιβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση και διατάχθηκε ο εγκλισμός του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει η συγκεκριμένη μεθοδολογία για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη ενός κράτους δεν μπορεί να παράγει νομικά αποτελέσματα ούτε να δημιουργήσει διεθνές προηγούμενο. Η ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της Φωτεύουσας. Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων άσκησε σφοδρή κριτική στον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι η νυν δημοτική αρχή παρέλαβε σε χείριστη κατάσταση τα σχολεία. Είχε προηγηθεί σχόλιο του κ. Μπακογιάννη ότι ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε μια τροχιά μνημονίων. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξης ως το τέλος του 2026. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ αύριο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να περπατήσουμε λίγο αθλητικά, λίγο ποδοσφαιρικά. Σημαντική μέρα ότι ξεκινάει το Μουντιάλ. Κάθε 4 χρόνια έχουμε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου, που και φέτος αναμένεται να προσελκύσει πάρα πολλούς θεατές, παρά τα προβλήματα, παρότι είναι μακριά από την Ελλάδα, παρά τα τσουχτερά πρόστιμα, παρότι η πολιτική έχει μπει για τα καλά μέσα στο κεφάλαιο αυτό. Τέλος πάντων, είναι κάτι τα οποία σε κάθε περίπτωση υπήρχαν και υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι αυτό που ελπίζουμε άπαντα είναι να δούμε ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα. Στα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Είναι 5η σήμερα, 11 Ιουνίου, έχουμε και ενότητα σινεμά, έχουμε μπάσκετ δεύτερο μέρος, αλλά θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε με τις αποκαλύψεις και τις εξελίξεις που τρέχουν στην Παναχαϊκή, που τρέχουν εξελίξεις, κάτι που το περιμέναμε ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα τρέξουν πράγματα. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στο κεντρικό ξενοδοχείο υπάρχει συνάντηση της ερασιτεχνικής με την πλευρά του Απόστολου Μαρίνη, που εκπροσωπεί τους Ελληνοαμερικάνους επενδυτές από το Σικάγο, ο οποίος έρχεται με δικηγόρο την Αργύρη Λίβα προκειμένου να τεθούν όλα πετά. Αλλά χθες προηγήθηκε η επίσκεψη της πλευράς των Ελλήνων επενδυτών με τον μάνατζερ Τάσο Παπαδόπουλο, για τον οποίο όλοι ήξεραν. Αλλά χθες είχαμε και άλλα ονόματα. Στην Πάτρα λοιπόν, που ήρθε χθες, πήγε και στο γήπεδο της Παναχαϊκής, είδα από κοντά τις εγκαταστάσεις και συνέχεια έγινε ραντεβού στο κεντρικό ξενοδοχείο, το οποίο νομίζω ότι είναι το ίδιο το οποίο θα γίνει και το απόγευμα, συνάντηση με την πλευρά των επενδυτών από το Σικάγο. Είχαμε λοιπόν τον δικηγόρο Βασίλη Αποστολίδη και τον Θανάση Λεμονή, οι οποίοι βρέθηκαν, πήγαν στο γήπεδο, συναντήθηκαν με τους ανθρώπους Παναχαϊκής και μετά αποσύρθηκαν στο κεντρικό ξενοδοχείο. Ο Αποστολίδης είναι ο δικηγόρος με γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ντουμπάι. Έχει συνεργαστεί και με τον Κυριακό Μητσοτάκη για το νέο ψηφιακό δικαστικό φάτιαλο. Κινείται γενικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία, απλά το καταγράφουμε. Ο Θανάσης Λεμονής είναι ο γιος του γνωστού προπονητή του ποδοσφαίρου, με τον Ολυμπιακό, με θητεία πολλές φορές στον Ολυμπιακό και στο Λιβαδιακό και σε άλλες ομάδες. Και μαζί με τον αδελφό του Νίκο είναι ιδιοκτήτης εταιρείας η οποία ειδικεύεται sports event σε υπηρεσίες αθλητικού τουρισμού. Έχει και ακαδημίες στην Αθήνα ο Λεμονής, με πολλά παιδιά, ακαδημίες που κάνουν και τουρνουά εντός και εκτός Αθήνας. Οι τρεις τους λοιπόν παρέμειναν για αρκετή ώρα, μίλησαν με τους ανθρώπους, είπαν πάρα πολλά πράγματα. Οι πληροφορίες λένε ότι τέθηκαν και λεπτομέρειες για το πλάνο και όλα αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν στην Παναχαϊκή. Και σήμερα υπάρχει το ραντεβού. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Σβόλη, δεν θέλησε να πει κάτι. Είναι όντως έτσι, έγιναν τα ραντεβού εχθές, θα γίνει και σήμερα ραντεβού. Περιμένουν να δουν και τι θα παρουσιάσει, τι θα αναλύσει, τι θα θέσει η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επενδυτών από το Σικάγο, ο Σιώμος, ο οποίος εκπροσωπείται τον κύριο Μαρίνη. Τώρα, ό,τι και να πούμε, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ότι ναι, είναι αυτό, είναι εκείνο. Κάποιοι μιλούν ότι προβάδισμα υπάρχει στην πλευρά των Ελλήνων επενδυτών που ήρθαν χθες, στην πλευρά λοιπόν του μάνατζερ Τάσου Παπαδόπουλου, του δικηγόρου του Αποστολίδη, του Λεμονή, και κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έχει καταθέσει εξ ολοκλήρου την πρότασή της η πλευρά του των Αμερικάνων από το Σικάγο, οπότε ως δεν πρέπει να γίνει τίποτα και το κακό ή το καλό, είναι ότι υπάρχει λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη το ζήτημα έχει να κάνει με το ότι αν υπάρχουν δύο προτάσεις οι οποίες σε γενικέ γραμμές πληρούν κριτήρια και προϋποθέσεις, τότε θα τεθεί το θέμα επιτάπτω από τη Γενική Συνέλευση. Αν τώρα η πρόταση του Σικάγο, του επενδυτές, δεν ικανοποιεί την Παναχαϊκή, τότε ενδεχομένως να αποφασίσει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και να πει ότι προχωράμε με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, του Μάρατεν και των υπόλοιπων που βρέθηκαν χθες στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, πήγαν στην Παναχαϊκή. Μαθαίνουμε ότι έχουν καταθέσει πλάνο και για το γήπεδο και για τις ακαδημίες. Είναι κάτι το οποίο το έχουν θέσει και οι δύο πλευρές, ότι θέλουμε και στο γήπεδο να επενδύσουμε. Θέλουμε να επενδύσουμε και στο κομμάτι των ακαδημιών, γιατί και αυτό είναι το μέλλον.

με ρωτάνε όλοι τι θα γίνει, τι βλέπεις και τα λοιπά. Δεν μπορώ να έχω εδώ και με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής που επικοινώνησα το πρωί, ούτε αυτοί έχουν μπορούν να ξέρουν, γιατί δεν έχουν, γιατί άλλο να τους έχουν πει από το τηλέφωνο και με ένα email του ενδιαφερόμαστε και άλλο να πούν αναλυτικά. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι και η πλευρά της ερασιτεχνικής και μαθαίνω είναι ότι θα πει παιδιά, δεν υπάρχει χρόνος, πείτε μας ό,τι να μας πείτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, και την άλλη εβδομάδα πρέπει να υπάρχει μια απόφαση για να τελειώνει το θέμα. Δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός, μαθαίνω ότι υπάρχει δυσαρέσκεια την πλευρά των Ελλήνων, του Τάσου Παπαδόπουλου και των Ελλήνων επιχειρηματίων που τόσο καιρό συζητούν με τους κοκκινόμαυρους, ότι για ποιο λόγο τώρα να ακούσετε τους άλλους, εμείς τα έχουμε βρει, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε. Από την άλλη όμως είναι και δύσκολο τώρα η Παναχαϊκή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο, να πει όχι, δεν κάνουμε καν συζήτηση με τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα για την Παναχαϊκή. Εν αναμονή των βραδινών εξελίξεων, βέβαια δεν νομίζω ότι θα υπάρξει το βράδυ κάποια ανακοίνωση, κάποια συζήτηση. Αυτό που θα υπάρξει θα είναι πιθανόν αύριο είτε κάποια επίσημη είτε κάποια ανεπίσημη τοποθέτηση ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια ξεκαθάρισμα ότι ναι, μας ικανοποιεί, δεν μας ικανοποιεί, τι γίνεται και τι δεν γίνεται, γιατί πλέον ο χρόνος πιέζει, άλλες ομάδες συνεχίζουν κατά κόρον τα μεταγραφικά, άλλες ομάδες κλείνουν παίκτες και εμείς είμαστε ως Παναχαϊκή σε μια διαδικασία που ακόμα συζητούμε για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Σύλλογο Κύπρου να αναλάβει το ποδοσφαιρικό μήμα.

0: Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο να μιλήσουμε με έναν φίλο και συνάδελφο αλλά και πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, τον Σωτήρη Τριανταφύλου, με τον οποίο θέλω να συζητήσουμε. Βρέθηκε και πριν από λίγες μέρες στην Πάτρα, συμμετείχε στο συνέδριο που έκανε η Πελοπόννησο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και να συζητήσουμε μαζί του για δύο θέματα. Το έχει να κάνει, επειδή έχει εμπειρία, ο Σωτήρης έχει καλύψει πάρα πολλά χρόνια ως αθλητικός συντάκτης και πολλές διοργανώσεις ποδοσφαίρου υψηλού επίπεδου, να μας κάνει το σχόλιο για το Μουντιάλ. Και δευτερευόντως να μιλήσουμε για το AI που είναι ενδεχομένως το σήμερα, αν όχι το αύριο, αν όχι το σήμερα, το αύριο στη δημοσιογραφία. Σωτήρη, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, Σωτήρη,
1: το AI
0: πάρα
1: το οποίο
0: πολλά
1: θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι αρκετά.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το Μουντιάλ αρκετά. Έτσι, θα έχουμε μεγάλη χρήση, θα σου πω στη συνέχεια, της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Δηλαδή θα είναι ευρεία η χρήση της και για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ τεχνητή νοημοσύνη σε ένα παγκόσμιο κύπελο και από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και γενικότερα.
0: Παίζουμε και το Μουντιάλ. Τι βλέπεις? Πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρο ότι έχει μπει πολιτική. Έτσι, βλέπω τα. Μίλαγα με τον Νίκο Μποζιονέλο χτες ότι κάποιοι διαιτητές δεν πήραν βίζα. Κάποιοι παίκτες και κάποιοι άνθρωποι της αποστολής του Ιράκ δεν τους επέτρεψαν να μπουν. Σε κάποιους άλλους έκαναν 7 ώρες ανάκριση. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Μιλάμε για ένα γεγονός που μπλέκεται λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο η οικονομία, λίγο η πολιτική. Τι λες εσύ?
1: Κοιτάξτε, πάντα αυτού του είδους οι μεγάλες διοργανώσεις, τα mega events και κυρίως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είχαν και αυτή την πλευρά, έτσι. Την έχουν και αυτή, όχι την είχαν, την έχουν αυτή την πλευρά. Δηλαδή είναι πέραν από αθλητικό γεγονός, ειδικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τεράστιο γεγονός. Και στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνέβαινε αυτό. Εδώ όμως νομίζω συμβαίνει πολύ περισσότερο από όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις Παγκοσμίου Κύπελλου. Καταρχάς είναι από πολλές πλευρές ένα ιδιαίτερο Παγκόσμιο Κύπελλο και γιατί είναι οι περισσότερες ομάδες στην ιστορία, άρα και τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία, και γιατί είναι τρεις διοργανώτριες χώρες για πρώτη φορά. Δεν γίνεται στο μέλλον αυτό, αλλά είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τρεις διοργανώτριες χώρες. Αλλά το ζητούμενο, μάλλον το κορυφαίο, η κορυφαία διαφορά θα έλεγα είναι αυτή που είπες. Προσέξτε, εδώ γίνεται ένα Μουντιάλ με τρεις διοργανώτριες χώρες, εκ των οποίων η μία επιτίθεται σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ιράν. Έτσι, δηλαδή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παγκόσμιο κύπελο με τη μία από τις τρεις διοργανώτριες να επιτίθεται σε μία άλλη. Το φανταστείτε, είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι. Οι πολίτες συμμετεχουσών χωρών που υπόκεινται σε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις από το κράτος που τους φιλοξενεί, από τη διοργανώτρια χώρα, επίσης είναι έτσι, πολύ ιδιαίτερο και συγκλονιστικό γεγονός. Έχει απαγορευτεί είσοδος σε αξιωματούχους αγώνων.
0: Είναι ένα διαιτητής από τους καλύτερους.
1: Ακριβώς.
0: Να μπήρε τη βίζα.
1: Μέλη αποστολών. Έχει απαγορευτεί είσοδος. Επίσης πρωτοφανές γεγονός. Δείτε ότι υπάρχουν τρεις διοργανώτερες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό, Καναδάς. Δείτε τις προστριβές που υπάρχουν ανάμεσα και στις τρεις αυτές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον τελευταίο καιρό επί Τραμπ, έχουν απειλήσει ανοιχτά προσάρτηση του μέρους του Μεξικού, έτσι, ή μέρους του Καναδά, ή έχει αθετήσει συμφωνίες με τον Καναδά. Και αυτή είναι και η κριτική που διάβαζα τις τελευταίες μέρες του διεθνούς τύπου σε σχέση με το τι παγκόσμιο κύπελο θα σηματοδοτήσει, μάλλον τι διοργάνωση θα σηματοδοτήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο για το μέλλον. Και πώς είναι στο μέλλον τα παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου σε σχέση με αυτή τη διοργάνωση και με τα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ περίεργο, πρωτοφανή πράγματα συμβαίνουν τώρα, έτσι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο όμως δεν πάβει να είναι μια μεγάλη γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή, η οποία προφανώς δεν είναι αθλητική γιορτή, προφανώς αμαυρώνεται από όλα αυτά, έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη γιορτή με την οποία ασχολείται, θα έλεγα, σχεδόν όλος ο πλανήτης. Αν σας πω ένα νούμερο μόνο από αυτό, ένα μόνο νούμερο από αυτό το οποίο συνέβη στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, ένα μόνο νούμερο να σας πω, θα καταλάβετε ότι στο 2022 στο Κατάρ και Δεκέμβριο μήνα θα καταλάβετε ότι ασχολείται σχεδόν όλος ο πλανήτης. Στην διοργάνωση του Κατάρ αλληλεπίδρασαν με το τουρνουά 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τι είδους αλληλεπίδραση είχαν? Μέσω της τηλεόρασης, είτε παραδοσιακή είτε διαδικτυακή, streaming κλπ, είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 5 από τα σχεδόν 7,5-8 δισεκατομμύρια που είναι ο πληθυσμός του πλανήτη, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είχαν ενός είδους αλληλεπίδραση με το παγκόσμιο κύπελο. Δεν λέω για τα τηλεοπτικά νούμερα που παρακολούθησαν τη διοργάνωση, παρακολούθησαν το 22, ένα νούμερο που είχε ανακοινωθεί από τα report της FIFA, 2,87 δισεκατομμύρια τηλεθεατές μέσω όλων των μέσω της παραδοσιακής τηλεόρασης και 2,65 μέσω streaming. Το φανταζεστε?
0: Μια και το είπες, μου λέει και ο Νίκος Μποζιονέλος, ότι εγώ εκτιμώ, μου λέει, με αυτά που κατάλαβα και βλέπω, ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ που βλέπουμε από ελεύθερη τηλεόραση. Θεωρώ ότι το 30 θα είναι με πληρωμή.
1: Ναι, είναι πιθανό. Θα το δούμε αυτό, διότι υπάρχουν πάντα τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, όπως η ΕΡΤ, ας πούμε, που έχει πάρει.
0: Ναι, όχι, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα της ΕΡΤ. Μπορεί να πει η FIFA ότι όποιος θέλει θα πληρώσει.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί, γιατί νομίζω θα το απαγορεύσει η διεθνή νομοθεσία η οποία υπάρχει, τουλάχιστον για ένα μέρος της διοργάνωσης. Και οι εθνικές νομοθεσίες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι θα το επιτρέψουν αυτό.
0: Μακάρι, γιατί ξέρεις εσύ ότι υπάρχει κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα.
1: Δείτε, υπάρχει ελληνική νομοθεσία που λέει ότι υπάρχει μια λίστα γεγονότων, αθλητικών γεγονότων. Είναι ο 2725-99 ο νόμος, με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Που λέει ότι υπάρχει μια λίστα αθλητικών γεγονότων, την οποία καταρτίζουν στην αρμόδια Υπουργεία Αθλητισμού και Τύπου, ο αρμόδιος για τον τύπο, έτσι, κατά ένα περίπτωση υπουργός, με γεγονότα που πρέπει να είναι ελεύθερα στην τηλεόραση. Και μέσα σε αυτά ενδεικτικά είναι ο τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά μπορεί να μπει και περισσότερο και περισσότερα παιχνίδια από τον τελικό. Άρα το θεωρώ δύσκολο να υπερβούν την εθνική ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί και η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ανάλογα πράγματα για να φτάσουμε εκεί.
0: Ωραία, μακάρι, μακάρι, μακάρι, Σωτήρη.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Παρόλα αυτά όμως, ότι αυτό που λέει ο Νίκος και το διεθνή πρακτική ο Νίκος Μποζιονέλης, ο συναδελφός, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και σε πολλά κράτη του κόσμου, η γενικότερη ροπή και στροφή που υπάρχει είναι προς συνδρομητική τηλεόραση. Έτσι, προσέξτε, δεν λέω για Μουντιάλ και δύο μόνο, λέω γενικώς.
0: Γενικώς, είναι, ναι.
1: Αυτή είναι η τάση η οποία υπάρχει, έτσι, δεν το συζητάμε. Ότι η τάση που υπάρχει είναι αυτή, είναι προς συνδρομητικές πλατφόρμες, είναι προς πλατφόρμες, είναι προς συνδρομητικά κανάλια, είναι προς οτιδήποτε. Απλά υπάρχει μία σειρά μεγάλων γεγονότων που νομίζω ότι δεν θα μπορούν να είναι λόγω της νομοθεσίας και της εθνικής αλλά και της ευρύτερης, και δεν νομίζω ότι και καμία τόσο μεγάλη μία διοργάνωση τόσο μεγάλου βεληνικού θα θελήσει να κλείσει να κλείσει το προϊόν της. Βεβαίως η βασική, ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα θελήσει να το κλείσει και η διοργάνωση, δεν θα θελήσουν να το κλείσουν και οι χορηγοί, που είναι βασικό μέρος της
0: διοργάνωσης. Σωστό αυτό που λέτε, γιατί θα το δουν λιγότερα μάτια μαθηματικά.
1: Ναι, βέβαια. Και προσέξτε, το μεγαλύτερο έσοδο που υπάρχει από αυτές τις διοργανώσεις είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ειδικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λέγεται μάλιστα ότι Ολυμπιακοί αγώνες χωρίς αθλήματα κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξουν, Ολυμπιακοί αγώνες χωρίς τηλεόραση δεν μπορούν να υπάρξουν. Κάθε υπερβολή βεβαίως, γιατί αν δεν υπάρχουν αθλήματα δεν μπορεί να υπάρξουν Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Σωτήρη, δεν μας περνάει η ώρα. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο με την εμπειρία που έχεις, επειδή είδα που το ανέπτυξε το θέμα και στην ενότητα εδώ στο συνέδριο της Πελοποννήσου με το AI. Αν θεωρείς, στεγνά σε ρωτάω, αν θεωρείς ότι θα αντικαταστήσει ο δημοσιογράφος προϊόντος του χρόνου ή αν θεωρείς ότι θα γίνει ένα όπλο στα χέρια του δημοσιογράφου. Ή αν ένα όπλο μένα, αλλά απ' την άλλη θα υπάρχει και επηρεασμός σε θέσεις εργασίας.
1: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δεν μπορούμε να τον παραγνωρίσουμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να αντικαταστήσει τον δημοσιογράφο. Όμως η άλλη πλευρά είναι να γίνει όπλο. Η στόχευση και το μέλημα το δικό μας και των ενώσεων και όλων είναι να γίνει όπλο στα χέρια του δημοσιογράφου. Αυτό απαιτεί γνώση, επιμόρφωση, έτσι, και συνεχή ενημέρωση για τα πράγματα, το να γίνει όπλο. Περισσότερο νομίζω ότι είμαστε στο να γίνει όπλο παρά τους μεγάλους κινδύνους που έχουμε και το ότι ήδη έχει αρχίσει να αντικαθίσταται ο δημοσιογράφος. Μέχρι στιγμής το όπως λειτουργεί το AI, εγώ θα έλεγα ότι είναι όπλο. θέλει μάχη και αγώνα για να μην αντικαταστήσει εντελώς τον δημοσιογράφο. Νομίζω ότι ρεπορτάζ δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει. Ενδεχομένως να μπορέσει να κάνει κάποια στιγμή και το ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη, ρεπορτάζ. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ξεκινάει και για δημοσιογραφία αλλά και για την κοινωνία γενικά, για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ανατρεπτική τεχνολογία που αλλάζει όλη την κοινωνία, όχι μόνο τη δημοσιογραφία.
0: Αλήθεια είναι αυτό που εδώ και δεν διάβαζα, ότι ναι. Και στο κομμάτι το ιατρικό θα παρέμβει, θα κάνει κάποιες πολύ εξειδικευμένες εγχειρήσεις σε λίγο
1: εκεί
0: καιρό.
1: Εκεί πάρα πολύ. Και εκεί μπορεί να αντικαταστήσει τους γιατρούς, αλλά θα συμβάλλει στην επιστήμη πάρα πολύ. Όπως και στη δημοσιογραφία μπορεί να αντικαταστήσει κάποιες ειδικότητες δημοσιογράφων, αλλά μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη άλλων ειδικοτήτων δημοσιογράφων και στην ευρύτερη ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας. Αρκεί να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την κακή της χρήση, να αποτρέψουμε την ευρύ αντικατάσταση του ανθρώπου και να καταφέρουμε να ενημερώσουμε και να βοηθήσουμε τους συναδέλφους ώστε να ενημερωθούν, να αποκτήσουν γνώση πάνω στα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης και στο πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τον κώδικα διοντολογίας που έχουμε φτιάξει για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους. Είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής κώδικα. Ενός συντακτών, έτσι, οι κώδικες έχουν γίνει από μέσα ενημέρωση. Από ενός συντακτών δεν έχουν γίνει κώδικες διοντολογίας.
0: Αυτό μήπως θα είναι και μια πρωτοβουλία, πρέπει να πάρουν οι ενώσεις ώστε να πούν υποχρεωτικά το επόμενο διετία πρέπει να περάσουν λίγο σεμινάρια.
1: Δεν έχουμε πάρει εδώ και ένα χρόνο. Α, σεμινάρια το κάνουν οι ενώσεις ήδη.
0: Ναι, ήδη το να το κάνουν υποχρεωτικά όμως και να μην πούν όποιος θέλει, να πούν ότι. Βάλτε ένα προγραμματισμό, τα επόμενα δύο χρόνια θα πρέπει όλοι να περάσετε.
1: Εδώ είναι από τις λίγες φορές που οι αρμόδιοι έχουν πάρει πρωτοβουλία. Δεν δουλεύει οι αρμόδιοι να λάβουν πρωτοβουλίες. Οι αρμόδιοι έχουν λάβει πρωτοβουλία και κώδικα διοντολογίας κάναμε ένα χρόνο πριν τον παρουσιάσαμε και σεμινάρια γίνονται. Τουλάχιστον από τις δύο μεγάλες ενώσεις, από την ΕΣΥΑ και από την ΕΣΥΕΜ, κατά δεύτερο λόγο έχουν γίνει σεμινάρια. Δεν είναι τίποτα να το διευρύνουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα πέραν των δύο αυτών ενώσεων. Ναι. Εντάξει, αν δεν είναι υποχρεωτικά και υποχρεωτικά που δεν είναι μέχρι τώρα, η συμμετοχή πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλη των συναδέλφων. Γιατί υπάρχει ανάγκη
0: θα πρέπει
1: και επικαιροποίησης. Και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά πλέον προγράμματα στα πανεπιστήμια της χώρας. Έτσι. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει προγράμματα και γενικότερα για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και εξειδικευμένα για τεχνητή νοημοσύνη στη δημοσιογραφία. Είναι πάρα πολλά τα προγράμματα κατάρτισης που πλέον υπάρχουν. Είναι τα σεμινάρια των ενώσεων αρκετά και βεβαίως. Αυτό είναι ένα δυναμικό πράγμα που σωστά το λες. Να κάνουμε και άλλα και συνεχώς να κάνουμε, γιατί είναι και μια τεχνολογία η οποία αλλάζει συνεχώς αυτή, έτσι.
0: Ακόμα και αλλά το AI και βλέπω ότι αναβαθμίζεται το
1: πρόβλημα. Μεταβάλλεται συνεχώς. Μεταβάλλεται συνεχώς. Και αμέσως μετά όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα, το πώς θα δουλέψει στο παγκόσμιο κύπελο σε αθλητικό επίπεδο, γιατί ένα από τα κομμάτια που εγώ εξειδικεύομαι είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αθλητικές στην κάλυψη των αθλητικών διοργανώσεων. Θα είναι συγκλονιστική. Αυτό θα είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα έχουμε τόσο πολύ την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, που θα, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ. Οπότε έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα σε σχέση με αυτό και στην κάλυψη των αγώνων. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος τηλεθεατής, ανάλογα με το τηλεοπτικό σταθμό πάντα κλπ, έτσι, θα μπορεί κάποιος τηλεθεατής να εξατομικεύει αυτό που θέλει να δει με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να θέλει να δει από μια γωνία συγκεκριμένη, να θέλει να δει από μια άλλη γωνία. Είναι πολλά πράγματα.
0: Να δει το offside, έτσι. Κάτι άλλο, ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την διοργάνωση.
0: Σωτήρη, κρατάω αυτά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά γενικότερα να σχολιάσουμε.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Έχουμε πολλά. Θα τα ξαναπούμε με χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικές προκλήσεις αλλά και αναπτυξιακές προοπτικές για τις ελληνικές περιφέρειες ανέδειξε η παρουσίαση της έκθεσης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα και στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της έρευνας με την αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα στην Πάτρα ξεκίνησαν οι εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακού Μετασχηματισμού μετά τον

0: Συνεχίζεται επίσης η δικαστική διαδικασία για τον 55χρονο ομογενή Δαλαμάγκα που καταζητούταν επί 27 χρόνια από τις Αυστραλιανές αρχές. Στην επικαιρότητα παραμένουν οι φυλακές Αγίου Στεφάνου με την αντικατάσταση του αρχιφύλακα μετά τις σοβαρές καταγγελίες για ελλείψεις και ζητήματα ασφάλειας. Χθες, δικηγόροι της Πάτρας πραγματοποίησαν κινητοποίηση ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και καλύτερη υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων. Αναστάτωση προκάλεσε εμφάνιση αγριογούρουνων στην Πανεπιστημούπολη του Ρίου με φοιτητές και εργαζόμενους να καταγράφουν επανειλημμένες εμφανίσεις των ζώων σε χώρους του κάμπους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν το φαινόμενο και εξετάζουν μέτρα για την ασφαλή διαχείρισή του, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας. Σημαντικά ιστορικά τεκμήρια του Μουσείου Τύπου συντηρήθηκαν και παραδόθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο δράσεων για τη διάσωση και ανάδειξη της δημοσιογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στα αθλητικά έντονη ήταν η αντίδραση του Προμηθέα μετά τα πρόστιμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το μέλλον της Παναχαϊκής με επενδυτικό ενδιαφέρον και επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ο καιρός, λιακάδα και ζέστη σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

και των συνεργατών του και του Αποστολίδη, του δικηγόρου, αυτά που υπόθηκαν και που φανερώθηκαν τέλος πάντων έστω και σε προφορικό επίπεδο έχουν αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Αυτό λέει το ρεπορτάζ.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο, έτσι να μας συμπληρώσω για την Παναχαϊκή, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, ότι γενικότερα αυτά που υπόθηκαν από την πλευρά του μάνατζερ Παπαδόπουλου

0: Για τον μπάσκετ είδαμε μια ματσάρα χτες βράδυ στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός, παρότι βρέθηκε να προηγείται στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει στη δεύτερη παράταση. Θα σχολιάσουμε με Σωτήρη Γεωργίου σε λίγο να μας κάνει το δικό του σχόλιο. Σε επίπεδο εδώ τοπικής ιδιογραφίας δεν υπάρχει κάτι ούτε από το στρατόπεδο του Προμηθέα, ούτε από το στρατόπεδο του Απόλλωνα. Εν αναμονή γενικότερα των μεταγραφών, γιατί έχουμε επαφές που γίνονται και στον Προμηθέα και στον Απόλλωνα, ο οποίος ψάχνεται, αλλά προς το παρόν περιμένει τα δεδομένα από την αρμόδια επιτροπή της ΟΚ, αν θα κάνει δεκτό το αίτημα για Wild Card στην Elite League. Επειδή είναι Πέμπτη, πάμε λοιπόν στην αγαπημένη μας ενότητα, πάμε σε Κρίστη Κουνινιώτη να μας πει τα τελευταία νέα, τι πρεμιέρες έχουμε στα σινεμά και όλα τα υπόλοιπα. Κρίστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη. Κοίταξε, αυτή τη φορά δεν θα σου πω πρεμιέρες, γιατί δεν υπάρχει καμία πρεμιέρα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε για φινάλε, λοιπόν.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι, ναι, καμία πρεμιέρα ούτε στις ταινίες που ενδιαφέρουν τους ενήλικες φίλους του σινεμά, ούτε σε αυτές που ενδιαφέρουν τους μικρούς. Οπότε έχουμε επαναλήψεις. Συνεχίζονται, λοιπόν, η βιογραφική ταινία Michael, για τον Michael Jackson φυσικά, η κυρίαρχη του σύμπαντος, Backrooms, το thriller, Scary Movie, ακόμα μία ταινία, Scary Movie, συγγνώμη, 6, ακόμα μία ταινία τρόμου, και η μέρα αποκάλυψης του Spielberg. Σύνολο, για να δούμε, 5 ταινίες συνεχίζονται. Και πάμε στους μικρούς μας φίλους για να δούμε τι έχουμε. Για τους μικρούς μας φίλους, λοιπόν, συνεχίζονται Super Mario Galaxy η ταινία, Ο Ψαρομουρμούρας και η Ζώη και τα ζωάκια της. Σύνολο 3 ταινίες. Οπότε, ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι καινούριο. Όποιος έχει όρεξη να πάει σινεμά με αυτές τις ζέστες, εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό.
0: Όχι,
1: βέβαια,
0: να σου πω τώρα, να σου πω κάτι. Δεν κάνει πολύ ζέστη ακόμα. Δεν έχει
1: κάνει πολύ ζέστη ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, όχι, το λέω για να μην υπερβάλλουμε, το λέω και εσάς.
1: Ότι κάνει ζέστη έξω, κοίταξε, πρόσεξε. Όταν βγαίνεις έξω το βράδυ και η ώρα είναι μετά τις 10:30 και δεν χρειάζεσαι καν για αυτή την εποχή κάτι, ρε παιδί μου, να ρίξεις πάνω σου και βγαίνεις, ναι, με κοντομάνικο τελείως ή με τους ώμους έξω, αυτό σημαίνει ότι κάνει πολύ ζέστη για την εποχή.
0: Πάντως, ένα άλλο μειονέκτημα στο κεφάλαιο σινεμά είναι ότι ξεκινάει από σήμερα και το Μουντιάλ.
1: Είναι και το Μουντιάλ.
0: Θες 10, θες 11, ναι, θα έχει αγώνες, οπότε θα είναι ένα δισαβαντάζ αυτό, οπότε γι' αυτό και εμείς σιγά σιγά θα το κλείσουμε το κεφάλαιο σινεμά.
1: Ναι.
0: Να τελειώσουμε,
1: ναι,
0: πώς το σκέφτομαι, να βγεις και την άλλη εβδομάδα και μετά να το αποδεσμεύσουμε, λοιπόν.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εντάξει, βλέπω στα προσεχώς το Toy Story 5 που είναι την άλλη εβδομάδα,
1: ωραία,
0: που έρχεται.
1: Για παιδιά, ωραία, animation.
0: Για τα, για τα παιδιά animation, που είναι πραγματικά, ήμουν πιτσιρεγάς εγώ όταν πρώτο ξεκίνησε το Toy Story.
1: Και πού έχουμε φτάσει τώρα στο Toy Story, τι νούμερο?
0: 5.
1: 5, μάλιστα.
0: Ναι. Είναι, ωραία, λοιπόν, και εντάξει, και έχουμε και την Οδύσσια η οποία έρχεται μέσα Ιουλίου, που σίγουρα αυτό
1: 16,
0: είναι ένα...
1: νομίζω, πότε είναι, Πέμπτη, 16 είναι,
0: 16 Ιουλίου είναι, Ιουλίου έχουμε,
1: ωραία,
0: δρόμο,
1: ωραία,
0: αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα φέρει.
1: Βέβαια, έχει πολύ συζητηθεί, είναι πολύ αναμενόμενο, θα έχουν γράψει τα μίλια όσα, οπότε ναι, περιμένουμε, θα το δούμε.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε όμως, κοίταξε, έχουμε ένα θέατρο. Μην το πούμε το θέατρο, είναι ορεινόκερο του Ιονέσκου, από τη θεατρική ομάδα από κοινού της Αλφα Ελμαία Χαΐας, είναι στο Λιθογραφείο και είναι για την Παρασκευή και το Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο. Βέβαια, θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας, επειδή ακριβώς είναι ελεύθερη είσοδος. Αυτά όσον αφορά στο θέατρο, και έχουμε και να πω και για την βιβλιοπαρουσίαση που έχουμε σήμερα.
0: Αυτό πήγα, θα σε ρώταγα λίγο μόνος μου, γιατί παρουσιάζεις εσύ, είδα, οπότε έχει ένα έξτρα λόγο παραπάνω.
1: Εγώ. Ναι, ναι, συντονίζω, λοιπόν, την παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρέσβη Δημήτρη Παπανδρέου, «Ιστορική πραγματεία περί του νέου ελληνισμού, από το Βυζάντιο ως τα μέσα του 19ου αιώνα», το οποίο κυκλοφορεί από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για όσους γνωρίζουν την ιστορία, γιατί δεν στέκεται μόνο στα ιστορικά γεγονότα, αλλά εμβαθύνει σε αυτά και προσπαθεί, μάλλον, επιχειρεί ο συγγραφέας να δώσει απαντήσεις σε γιατί που προβάλλουν μέσα από αυτή την ανάλυση του. Η παρουσίαση, λοιπόν, είναι στο Επιμελητήριο Αχαΐας σήμερα, 7:30 το βραδάκι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου προχτές του Παναγιώτη Χατζημοϊσιάδη.
1: Εξαιρετικός συγγραφέας, ναι, ναι.
0: Ναι, επειδή δεν έχω εικόνα εγώ, είναι από ό,τι έχω δει, έχει βγάλει και άλλα βιβλία.
1: Έχει βγάλει και άλλα βιβλία.
0: Είναι πατρινός.
1: Όχι. Είναι Αθηναίος, βγάζει βιβλία συνήθως από την Κύχλη. Είναι εξαιρετικός, έχει πάρει και βραβείο νομίζω πέρυσι ήταν για κάποια από τα βιβλία του. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως ήταν η παρουσίαση, μιας και πήγες εσύ, τα έγινε στο Pixel Books. Και από ό,τι σου είδα είχε και κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Γενικά πολλά βιβλία.
1: Mm-hmm. Και θα πούμε κιόλας ότι κοίταξε, να πούμε κιόλας και αυτό ότι τη Δευτέρα ο Ρωταριανός Όμιλος Πατρών Κωστής Παλαμάς παρουσιάζει το βιβλίο της Σοφίας Δενίση με την Μπένα Σπαθή, που είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι μια ανθολογία κειμένων που έχουν γράψει Ελληνίδες του 19ου αιώνα για τον αγώνα του 1821. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα έρθει και η επιμελήτρια, είναι του τόμου, δεν είναι συγγραφέας, η Σοφία Ντενίση, και η Μιμή Ντενίση, η αδερφή της, η γνωστή ηθοποιός, θα διαβάσει αποσπάσματα του βιβλίου.
0: Θα έρθει
1: αυτά
0: και η Μιμή Ντενίση.
1: Τη Δευτέρα.
0: Θα έρθει και η Μιμή Ντενίση. Δευτέρα είναι.
1: Αυτό είναι Δευτέρα, στο ξενοδοχείο My Way, ώρα 7:30.
0: Μάλιστα. Τι ήθελα να πω, ότι είδα και ένα μικρό χαμό έγινε και με την Αγγελική Νικολούλη προχτές που ήρθε.
1: Βέβαια, γιατί η Αγγελική Νικολούλη έχει πολύ αγαπημένους φαν. Έχει κοινό αγαπημένο. Τα βιβλία της βασίζονται πάντα σε αληθινές ιστορίες. Είχαμε κάνει και μια παλιότερη συνέντευξη. Έκανε τώρα και ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος. Και είναι και πολύ δεμένη με την Πάτρα, εννοείται.
0: Ναι, έχει γεννηθεί στον πύργο, αλλά έχει κάνει τα πρώτα της βήματα επαγγελματικά.
1: Μπράβο.
0: Στην Πάτρα. Στην
1: Πελοπόννησο και στη Γνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: έχω διαβάσει ένα βιβλίο της και καλή πένα έχει, δεν είναι. Είναι ωραίο, διαβάζεται.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, προσθέτει και τα μυθοπλαστικά στοιχεία. Πάντως έχουν φοβερή ροή τα βιβλία της και κινηματογραφικό ρυθμό. Και είναι και συγκλονιστικά γιατί αναφέρονται σε πραγματικές ιστορίες. Δηλαδή, εντάξει. Αν υπάρχει κάποιος που τα ξέρει καλά αυτά, αυτή είναι η Αγγελική Νικολούλη. Τα ξέρει εκ των έσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω. Και να μου πεις ένα αριθμό από το 1 έως και το 17.
1: Ωραία, το 7.
0: Το 7 είναι άντρας Καπατσούλιας Δημήτρης, λοιπόν, αυτός ο οποίος κερδίζει τη διπλή πρόσκληση τα Option Cinemas. Κρίστη, λογικά θα σε ακούσω και την άλλη Πέμπτη και θα το χαιρετιστούμε σε επίπεδο ενότητας, για να μην μπερδευτούμε, έτσι, μέχρι να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κρίστη, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, σας είπα για ενότητα μπάσκετ, για το κομμάτι θα τα πούμε με Σωτήρη Γεωργίου, ο οποίος έπρεπε να φιλοξενηθεί και στο Χρήστο Βεργανελάκη λόγω των ρεπορτάζ και της επικαιρότητας. Θα μας κάνει ο Σωτήρης λοιπόν το δικό του σχόλιο που είναι στην άλλη άκρη για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τι βλέπει το Σάββατο. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη. Τα λέμε και εδώ. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι η σειρά του 2-2 δίκαιο είναι πάνω κάτω. Έτσι, γενικά γραμμή.
0: Είδα δεύτερο ημίχρονο και παράταση, το είδα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο, αλλά αν μπορούσε και από τις δύο πλευρές να έχει τελειώσει, είτε και πέρα του Ολυμπιακού, είτε πέρα και του Παναθηναϊκού. Νομίζω στις λεπτομέρειες.
1: Γι' αυτό λέω δίκαιο. Όπως το είπες, όταν θα μπορούσε και από τη μία και από την άλλη, σημαίνει ότι είναι δίκαιο. Δεν έχει σπάσει η έδρα. Χωρίς η έδρα να είναι τόσο δυνατή όσο παλιά, αυτό που δεν μ' άρεσε για μία ακόμα φορά ήταν αυτό το κλίμα με υβριστικά συνθήματα, με τις καρέκλες κόρτσες εκεί, να βλέπεις άτομα να βρίζουν, να κάνουν κτλ. Πραγματικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ισχύει μόνο στο ΆΚΑΤ, ισχύει σε όλα τα γήπεδα λίγο πολύ στον ένα στον άλλον και ανά καιρό και ανά περίοδο. Τα κλασικά με τη διαιτησία, μια τοξικότητα τεράστια. Α πούμε, ο Παναθηναϊκός πήρε παραπάνω βολές. Γιατί πήρε παραπάνω βολές? Γιατί έπαιξε με πόσο παιχνίδι. Έβαλε την μπάλα στη ρακέτα. Ακόμα και ο Μίτογλου δεν πήγαινε στο τρίποντο, πήγαινε κοντά στο καλάθι. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με το πώς παίζεις. Το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε αρέσει πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Κατά τα άλλα, το 2-2 είναι δίκαιο. Δεδομένου ότι τα ρόστερ των ομάδων είναι πολύ περιορισμένα λόγω των κοψιμάτων, με το να παίζουν 6 ξένοι από τους 10, σχεδόν 11, πόσο έχει ο καθένας, επηρεάζει και υπάρχει και η κόπωση αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός παρά τις απουσίες και Όσμαν και Σλούκα και Λογκαβόπουλο. Έμεινε ζωντανός διότι έβγαλε πάθος, έβγαλε ψυχή, έβγαλε ενέργεια, έπαιξε σωστά, πήρε πράγματα από τους ρολίστες Έλληνες, τον Τολιόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, τον Μίτογλου, που έπαιξε σωστά, έπαιξε κοντά στη ρακέτα και έπαιξε και καλή άμυνα πάνω στο Μιλουτίνοφ. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός πήγε σε ένα σεταρισμένο παιχνίδι που τον ευνοεί, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και κατέβασε το σκορ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ανορθόδοξα, δεν μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχασε μια ευκαιρία γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τις απουσίες, γιατί προηγήθηκε με μικρές διαφορές αλλά σε σημαντικά σημεία λίγο πριν το φινάλε και της κανονικής περίοδου και της προσπάθειας. Ο Ολυμπιακός δεν τα διαχειρίστηκε σωστά, δεν εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Ναν που ήταν ο κορυφαίος πράσινος με 18 πρώτος ημίχρονο, βγήκε εκτός ρυθμού με 4ο φάουλ στο 21, αποχώρησε του 35 και αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ο Ολυμπιακός και δεν το εκμεταλλεύτηκε γιατί έπαιξε λάθος. Καταρχήν ο Ολυμπιακός έχει σουτάρει 44 τρίποντα, λες και είναι το Golden State, και έχει σουτάρει μόλις 27 τρίποντα. Άρα δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα στο ζωγραφιστό εκεί που υπερτερεί, γιατί έχει μόλις 6 προσπάθειες από Μιλουτίνοφ και Τζόνς. Σημαίνει δεν κυκλοφόρησε σωστά η μπάλα. Μάλιστα ο Ολυμπιακός επτύχθηκε να έχει πάλι ένα σπουδαίο Φουρνιέ που ήταν τρομερός, αλλά κουράστηκε και το και εδώ.
0: Αυτό, ήθελα, αν με επιτρέπεις, να κάνω το σχόλιο μου. Είδα την τελευταία παράταση. Εγώ είδα συνεχώς, επειδή το κοίταζα δηλαδή, συνεχώς η μπάλα πήγαινε στο Φουρνιέ. Λογικό και μαθηματικό, και να κουραστεί και να χάσει σουτ.
1: Λάθος, Μπαρτζόκα, ξεκάθαρα.
0: Αυτό, συμφωνείς δηλαδή, έτσι.
1: Βέβαια, συμφωνώ και όχι, το πάω και πιο πέρα. Ο Μπαρτζόκα δεν έχασε την μπάκη του Μπάρτζόκα από τον Άταμαν. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε στο μπάσκετ και μάλιστα έφτιαξε να έχει το WOCAP με 19 πόντους. Δηλαδή, βέβαια αυτό δεν είναι και καλό, ξέρεις, σε Προκόπη, γιατί όταν ο WOCAP βάζει 19-20 πόντους, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κυκλοφορήσει την μπάλα όπως πρέπει. Γιατί ο WOCAP είναι ένα πασάριο για να σκοράρει, παρά το γεγονός ότι έβαλε τα σούτ. Αλλά στην ουσία ο Ολυμπιακός έχει μείνει 69 πόντους. Δηλαδή, πολύ κακή απόδοση, γιατί δεν έχει transition και δεν έχει και pick and roll παιχνίδι, αφού αποκόπηκε ο Μιλουτίνοφ αλλά και ο Τζόνς δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το λάθος του Μπαρτζόκα ποιο είναι όμως? Το λάθος είναι ότι καταρχήν πάει στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά της κανονικής περίοδου, που ο Νάν είναι έξω του Παναθηναϊκού, πηγαίνει με δύο χειριστές που δεν σουτάρει κανείς, δηλαδή ο Γόκαπ και ο Τζότζεφ. Κοιτάξτε, μου βάλε κάποιο ο Γόκαπ χθες. Άρα λοιπόν δεν απειλεί και πάει σε κακές επιθέσεις. Με το Φουρνιέ στο 3 σκασμένο, και εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί έπαιξε με δύο χειριστές που δεν σουτάρουν, και το Φουρνιέ στο 3 και δεν είχε ενέργεια και ήταν στατική ομάδα? Και τρίτον, ο Φουρνιέ δεν πήρε καμία ανάσα, 46 λεπτά στα 50, ενώ είχε επιστρέψει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έπαιξε 10 λεπτά και περίμενα να δώσει ανάσα στον Φουρνιέ, έστω και στις παρατάσεις. Δεν το έκανε ποτέ και είδαμε το Φουρνιέ, αυτό και αν είναι είδηση, να χάνει ζευγάρι βολών, να χάνει την μπάλα μέσα μόνος του που λέμε, γιατί παραπατούσε από την κόπωση και την πίεση που δεχότανε. Εκεί λοιπόν ο Μπαρτζόκας δεν αντέδρασε, ούτε το σχήμα λίγο με Πίτερς και Βεζέκο στο 3-4 του βγήκε, γιατί ο Πίτερς είναι σε κακή κατάσταση. Ο Πίτερς είναι μαύρη τρύπα στους τελικούς, έχει σκοράρει σύνολο 10 πόντους σε 4 τελικούς, είναι πάρα πολύ κακός, είναι λες και έχει πετάξει που λέμε λευκή πετσέτα, ότι φεύγω. δεν σημαίνει ότι δεν παίζει γι' αυτό έτσι. Απλά το μυαλό του προφανώς δεν είναι συγκεντρωμένο. Αυτό κρατάω. Από εδώ και πέρα το επόμενο παιχνίδι τι μπορεί να αλλάξει.
0: Πολλά και 46 τίποτα. Λεπτά σε διακόπτω ο Φουρνιέ, 48,22 ναι. Και 22 ο Χέιβς Ντέιβις.
1: Ναι, ο Χέιβς Ντέιβις βέβαια είναι πιο αθλητικός από όλους. Και ο Μιλουτίνοφ έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο τι δυνάμεις θα βρει. Ο Ολυμπιακός περιμένει να βρει προφανώς δυνάμεις ο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ, οι οποίοι έχουν παίξει πάρα πολύ. Ειδικά ο Φουρνιέ παίζει μέσα 37 λεπτά στα 4 παιχνίδια. Να βρουν δυνάμεις για το σεφ, να βρει ενέργεια να παίξει το δικό του μπάσκετ στο σεφ, να τρέξει πολύ pick and roll, καλό ποσοστό στο τρίποντο, κλασικά. Από εκεί και πέρα η ενέργεια του σημαντικού είναι τον Ολυμπιακό και να περιμένει καλύτερο Peters να κάνει ένα παιχνίδι, λέει και αυτός, να περιμένει ένα Ward ο οποίος θα δώσει ενέργεια και να περιμένει και τον Dorsey ο οποίος θα είναι πολύ πιο έτοιμος και θα πάρει 15-20 λεπτά ώστε να βρει και ανάσεις και ο Φουρνιέ. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει να δει τη διαχείριση των τραυματιών του, γιατί έχει και μικροπροβλήματα και με άλλους, όπως το Καλαϊτζάκη, με το Λεσόρ κτλ. Να δει με τι ρόστερ θα κατέβει. Ένα ερωτηματικό είναι ότι ακόμα και αν είναι έτοιμος ο Όσμαν, τι κάνεις τώρα το Προκόπη. Βγάζεις ο Σόρτς, ο οποίος ήταν αθλητικός, και βάζεις μέσα τον Όσμαν, κόβεις τον Χουάντσο που ήταν πολύ καλός στα δύο παιχνίδια τα οποία έπαιξε.
0: Δύσκολη. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν θέλω να επιλέξω.
1: Μπράβο. Νομίζω ότι ο Χολ θα μπει στη θέση του Τζόνς πάντως για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Τζόνς δείχνει πολύ νευρικός και ο Χολ θα είναι και πιο φρέσκος και μέσα στο σεφ παίρνει πιο εύκολα φάσεις και λόγω ότι είναι εντός έδρας του παιχνίδι. Δεν θα κάνει άλλη αλλαγή στους ξένους, θεωρώ. Ο Μπαρτζόκας και ο Παναθηναϊκός θα ποντάρει στο άγχος του Ολυμπιακού να πάει να σετάρει το παιχνίδι, όπως έκανε δηλαδή στο πρώτο μάτς ειδικά, αλλά και στο δεύτερο, γιατί στο δεύτερο 88-84 το παιχνίδι, στο 38 στην κόψη ήταν και αυτό, άσχετα αν ο Ολυμπιακός πάρει και να κερδίζει πιο εύκολα. Και να μπορέσει να αγχώσει τον Ολυμπιακό, να το στείλει σε κακές επιθέσεις στο σουτ, να μπορέσει να βάλει την μπάλα στο post παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει σχεδόν καθόλου. Το έκανε χθες με επιτυχία, γι' αυτό πήρε τόσες φορές και πήρε τα rebounds για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός και πήρε και 15 επιθετικά rebound. Δηλαδή έπαιξε σαν Ολυμπιακό στο κομμάτι αυτό, διότι άλλαξε τη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Το είδαμε πολύ post παιχνίδι από το Χέις Ντέιβις που είναι ήδη ο κορυφαίος και είχα μέσα απορία πώς είναι δυνατόν ο καλύτερος στο post παιχνίδι στην Ευρώπη, ο Χέις Ντέιβις, το σώμα με τη Φενέρ, να μην ποστάρει καθόλου με τον Παναθηναϊκό και να παίζει σαν περιφερειακός. Ο Μίτογλου είδαμε ότι πήγε και καθόθηκε στη ρακέτα να πηγαίνει στα 7 μέτρα. Άρα λοιπόν.
0: Ο Μίτογλου, με επιτρέπεις λίγο, κομβικότατο σημείο το επιθετικό rebound που πήρε και τις δύο βολές.
1: Βέβαια, τεράστιο, γιατί ακριβώς έπαιζε κοντά στο καλάθι. Δεν έπαιζε μακριά. Δεν πήγαινε στο τρίποντο, θυμάσαι. Δηλαδή δεν πήγαινε μόνο μακριά που τα έβαλε στο σεφ στα 4 και γύρισε στο παιχνίδι, αλλά μετά χάθηκε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παίζει συνέχεια μακριά από το καλάθι. Έπαιξε σωστά ο Μίτογλου χθες. Γι' αυτό και έπαιξε και καλιά μέσα στο Μιλουτίνοφ, αλλά είναι και αυτό που είπες. Ήταν μέσα στη ρακέτα, πήρε επιθετικά rebound, ποστάρισε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός μέσα. Και έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έλειπωναν ο Σουτέρ από το 35 και μετά, ο Παναθηναϊκός ψιλοβρήκε λύσεις, όπως και ο Τολιόπουλος. Που τόσο καιρό λέμε ότι ο Τολιόπουλος έπρεπε να παίζει.
0: Μπορεί να κάνει... έβαλε 2-3 σουτ κομβικότατα ο Τολιόπουλος. Σημαντική βοήθεια.
1: Να σου πω το πιο σημαντικό. Εγώ σου λέω ότι ήταν και λίγο προβολικός σε κάποιες φάσεις. Ναι, αλλά το θες αυτό το θράσος και θέλεις και. Δηλαδή, άμα το Λιόπουλος ήταν ξένος, δεν θα λέει κανένας γιατί σουτάρεις. Ναι, ας το καταλάβουν ότι και στην Ελλάδα έχουμε παίκτες Έλληνες που γιατί πρέπει να τους φωνάζουμε γιατί είσαι Έλληνας και σούταρες και το έχασες. Άμα τα βάζω όλα θα πεις το NBA κι αυτός. Άρα λοιπόν, ας δίνουμε ψήφο στους Έλληνες παίκτες που έχουν και ψυχή και πάθος. Το Λιόπουλος βοήθησε πάρα πολύ και έδειξε ότι είναι αδικημένος, γιατί έχω πει ότι θα μπορούσε να παίζει άνετα 10-15 λεπτά. Στον Παναθηναϊκό.
0: Σωτήρη, για να κλείσουμε στο λεπτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, το Σάββατο βρίσκεις κάποιον που δίνεις 51 ή θα το πας στο 50-50 το ποσοστό?
1: Εντάξει, εγώ με το 51-49 το 50-50, τι διαφορά να έχει?
0: Μικρή διαφορά είναι, αλλά είναι πού βλέπεις?
1: Νομίζω, δεν έχουν αυτά τα 50, δεν έχουν προγραμματικά και στην αρχή των τελικών λέγανε όλοι Ολυμπιακός και εκτιμένη ταχύτητα κτλ. Ο Παναθηναϊκός, όπως είδαμε, πώς συνήλθε. Εντάξει, αν έχει ενέργεια ο Ολυμπιακός παραπάνω σε σχέση με αυτό που είδαμε χθες και παίξει σωστά, έχει ένα μικρό προβάδισμα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει τρομερές προσωπικότητες. Να δούμε και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, γιατί έχει τρομερές προσωπικότητες. Βλέπεις ότι και χωρίς τον άλλο, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σκληρός, πολύ συμπαγής. Οι ομάδες έχουν ελάχιστες μικρολεπτομέρειες. Είναι στο ίδιο επίπεδο πάνω κάτω. Δεν τίθεται θέμα αυτό.
0: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο, το αγωνιστικό, αναλυτικό. Καλό μεσημέρι. Καλό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν κοντά σας αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στο Πελοπόννησο FM. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 3.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.